0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας. Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
2: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το e-Campus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Πλαντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: καθαρίστες. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
2: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
8: Τα γρήμιστε έτσι στο τσουκρί.
9: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
10: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
10: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
10: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: το νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.

0: στην Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τις πάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Είναι 7. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
3: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
2: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
3: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
2: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
3: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
2: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
3: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
4: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.

3FM. Η φωνή της Κρήτης.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου Dexion και Spider.
2: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
4: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
8: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
9: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη ξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
0: Καλά, καλά.
9: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Κρεοπολείο ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
10: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
9: Κρεοπολείο ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
10: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
11: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
12: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη φίλοι μας σας στέλνουμε χαμπέρι πως έχουμε κατάστημα νέο στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Θιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας. Σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
10: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
13: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

0: Πάμε κάθε πρωί, λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα και ως με θωρείς και σε θωρώ, πάει καλά η μέρα. Και σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα στην ηχολήπτριά μας που και σήμερα είναι εδώ και κάνει καλά τη δουλειά της. Ανεβο κατεβάζει τα πλήκτρα και απαντά στο 210-5122-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο. Δεν έχει πάρει φωτιά ακόμη, αλλά όσο που γιας θα δείτε, ίντα θα γίνεται. Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι ότι και σήμερα έχουμε σκοπό να κάνουμε παρέα Σάμε Τσέντεκα. Σάμε Τσέντεκα. Όπως κάνουμε άλλωστε εδώ και πάνω από 15 χρόνια παρακαλώ. Το λέω κάθε πρωί, αλλά να το πω και σήμερα ότι το πρόγραμμα της εκπομπής είναι γεμάτο Κρήτη. Έχουμε και επιλεγμένη κριτική μουσική. Θα ρίξουμε ματιές στην καθημερινότητα και στην επικαιρότητα. Και στο κυρίως πιάτο της σημερινής μας εκπομπής θα είναι μια κουβέντα, συνέντευξη όπως θέλετε πέτε το, εφόλης της ύλης με τον πρόεδρο των προέδρων. Ποιος είναι πρόεδρος των προέδρων? Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων, ο Μανώλης ο Πατεράκης, που θα μας κάνει την τιμή στις 9, δηλαδή μετά από 45 λεπτά, να είναι εδώ. Θα πούμε για όλα, θα πούμε για την Ομοσπονδία, θα πούμε για την Παγκρίτιο, θα πούμε για τα κριτικά σωματεία της Αττικής, αλλά και τα μέλη της Ομοσπονδίας που είναι πανελλήνια, είναι από όλη την Ελλάδα. Και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε κι εσείς τον πρόεδρο, είπαμε 5122-159, λέτε την ερώτηση, η Δήμητρα τη γράφει και εμείς την λέμε στον πρόεδρο και την απαντά. Να ξέρετε ότι ο Μανώλης ο Πατεράκης δε μασάει που λένε, έτσι δεν το λένε, ναι, δε μασάει, λέει τα πράγματα με το όνομα Άντωνε. Εγώ το χαβά μου, ξέρετε τι θα του πω? Ποιος θα βρεθεί τα κόμματα να τα πετάξει απόξω, να λάψει η Παγκρίτιος σαν το ουράνιο τόξο. Θα μου πεις άλλο Παγκρίτιος, άλλο Ομοσπονδία, ναι, αλλά στην επικαιρότητα τώρα είναι η Παγκρίτιος και οι εκλογές που θα γεννούν στις 15 του Νοέμβρη. Καλά πάει η δουλειά σαν με την ώρα, δεν έχουν, πώς να σου πω, δεν έχουν οξυνθεί τα πνεύματα, είναι χαμηλή η τόνη και οι τρεις υποψήφοι δείχνουν καλή διαγωγή και μακάρι να πάει έτσι όλη η δουλειά μέχρι και την επομένη των εκλογών. Γιατί δεν είναι μόνο η μέρα των εκλογών, η 15η Νοεμβρίου, που θα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή, το φαντάζομαι από τώρα, κόσμος πολύ και εκλεκτός να είναι εκεί στην Ακαδημίας, έξω στην Πανεπιστημίου, έξω από το Τιτάνια, χαιρετούρες, πράγματα, αγκαλιές, φιλιά. Σύντεκνε, πόσα χρόνια έχω να σε δω, λέει, από τις προηγούμενες εκλογές στην Παγκρίτιο. Γιατί να ξέρετε, στην Παγκρίτιο ψηφίζουν αυτοί που είχαν γραφτεί στις προηγούμενες εκλογές και αυτοί που γράφτηκαν τώρα. Αυτοί που είναι παλιότερα δεν δίνουν και πολύ σημασία. Δεν δίνουν και πολύ σημασία. Δηλαδή είναι οι προηγούμενοι του 2022 και οι τωρινοί, αλλά είναι πάρα πολλοί. Θα είναι πάνω από 6.000. Οπότε το ζητούμενο σε αυτές τις εκλογές της Παγκριτίου είναι για μια ακόμη φορά η συμμετοχή. Και από ό,τι θυμούμε, και μου φρέσκαρε τη μνήμη μου και ο δάσκαλός μου Γιώργης ο Βαρβέρης, μια φορά στην Παγκρίτιο, τότε νομίζω που ήταν υποψήφιος ο Ξυλούρης με το Σγουράκι ή ο Ξυλούρης με τον Μπαντουβά, είχαν ψηφίσει 15.000 κριτικοί μέλη της Παγκριτίου. Μάλιστα. Είναι μεγάλη δύναμη η Παγκρίτιος για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί και πρέπει να λειτουργεί σαν το Υφυπουργείο των Κριτών στην Αττική. Θα μου πεις καλά τα λες εσύ, αλλά ποιος τα ακούει, που οι πια πολλοί κατεβαίνουν υποψήφοι έτσι επειδή έχουν μια υποχρέωση από εδώ και από εκεί. Εντάξει, αφού είμαι τόπενος τεκνών πρέπει να κατεβώ, αλλά δεν ασχολούμαι εγώ, δεν. Θα το... άστο να βγάλω την υποχρέωση. Και την επομένη των εκλογών τι γίνεται, εδώ σε θέλω τώρα, εδώ σε θέλω να δεσμευτούν όλοι ότι την επομένη των εκλογών θα είναι μια γροθιά, λέω εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα θα μου πεις εσύ τα λες, εσύ τα γρικάς. Ναι, αλλά τα γρικάει και πολλοί κόσμος. Και ίσως πως το λέει το κοπέλι, κάνει τη γριά και θέλει, πέτω το κοπέλι, κάπως έτσι το λέει, κάνει τη γριά και θέλει. Το λέμε, το ξαναλέμε. Κάποια στιγμή, να, εδώ έχουν πάρει τηλέφωνο τουλάχιστον 10 και λένε πως να γραφτούμε, πότε να πάμε, πού να πάμε να γραφτούμε στην Παγκρίτιο. Οι εγγραφές τελείωσαν. Όσοι προλάβανε, τον Κύριον είδαν. Και όσοι γραφτήκανε. Και γραφτήκανε κυρίως από τους υποψήφιους προέδρους. Δηλαδή, ο ένας πρόεδρος έγραψε, ξέρω εγώ, 1.800. Ο άλλος έγραψε 600. Ο άλλος έγραψε 300. Αυτή είναι. Δηλαδή, μεμονωμένοι να πάει κάποιος μόνος του να γραφτεί στην Παγκρίτιο, ήταν πάρα πολύ λίγοι. Τις εγγραφές τις κάνουν οι συμβούλοι και οι Προέδροι. Λοιπόν, πολλά είπαμε για την Παγκρίτιο, θα πούμε και άλλα μετά με τον Μανώλη τον Πατεράκη. Πάμε τώρα να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα και να πούμε ότι είναι 5η 15 του Οκτώβρη του 2026. Είμαστε στην 42η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 288 μέρες και απομένουν ακόμη 77. Ο ήλιος βγήκε 34 λεφτά μετά τις 7 το πρωί. Βγήκε δηλαδή πριν από περίπου μια ώρα και θα μας αποχαιρετήσει 48 λεφτά μετά τις 6 το απόγευμα. Η σελήνη είναι 5 ημερών και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 14 βαθμούς στην Αθήνα. 17 έχουμε στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Μάλιστα στα Χανιά ρίχνει βροχούλα. Ναι. Στον Άγιο Νικόλα έχουμε 16, στο Κυπαρίσι 12, 15 στην Παλιόχωρα, 13 στο Σπύλι και βρέχει κιόλας, 11 στο Βρακόντε και στο Θραψανό βρέχει που έχει 15 βαθμούς, 15 έχει η χώρα Σφακίων, 12 τα Ζωνιανά και στα Ζωνιανά βρέχει, 18 στην Ιεράπετρα και στον Ηρωικό Άγιο Μάμα που έχει 13 βαθμούς Κελσίου βρέχει και στις κορφές Μαλεβιζίου βρέχει, 15 βαθμοί Κελσίου, στην Κάντανο δε βρέχει 14, στη Σιτία 17, στη Σαντορίνη 18, στο Μόναχο 9 και στο Σίδνεϊ 18 και τα ρολόγια δείχνουν 4 και 23 και 23 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο Ναζαρίου Γερβασίου, μαρτύρων Κοσμά του Μελωδού, Οσίας λέει Πελαγίας. Α, και σήμερα γιορτάζει ο Πελάγιος και η Πελαγία. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά και στον Πελάγιο και στην Πελαγία, αλλά και σε όλες και όλους εσάς που έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε σήμερα.
1: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα Ζέτα, Θωμαΐς, Βάσια, Άρη, Ελένη, Χρήστο και Νίτσα. Είναι τα παιδιά που είναι στα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης και εμάς εξυπηρετούν. Και πριν πάμε στην ερώτηση της ημέρας, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας, ή να πούμε πρώτα την ερώτηση της ημέρας. Πρώτα την ερώτηση, λέει εδώ ο σκηνοθέτης, ο διευθυντής προγράμματος. Λοιπόν, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «κάνε ό,τι καταλαβαίνεις». Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Πώς το λέμε? πώς το λέμε το κάνει ό,τι καταλαβαίνεις. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον υπηρέτη και τον λέμε Φαμέγιο. Ναι. Λοιπόν, να πούμε τις καλημέρες, μια και το είπα προηγουμένως και μετά θα πούμε τη μαντινάδα του διαγωνισμού. Την καλημέρα μας λοιπόν να πούμε από καρδιάς στο Γιώργο Ταχμιτζάκη, στη Χαρά την Αρκαδιανού που στέλνει την καλημέρα της από το βροχερό Ρέθυμνο. Μάλιστα. Εδώ από την Πιλωτίνα μας που λέει ο κύριος Νεκτάριος ο οδηγός και φυσικά όλα τα παιδιά σε ακούμε. Βάλε ξυλούρι, τους το αφιερώνω. Όποιο θες, καλημερούδια. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει άλλο τραγούδι, δεν πειράζει, θα σου το αφιερώσουμε και μετά θα βάλουμε και Νίκο Ξυλούρη. Λοιπόν, ο

Καλό. Καλημέρα στον Γιώργο το Βοσκάκη που είναι από το χωριό του Κουρσάρου. Καλημέρα στον Διαμαντή το Φουκαράκη, στο Αβρακόντε. Ποιος είναι Δήμητρα? Ο κύριος Νίκος Κάτση Κανδαράκης. Καλημέρα κύριε Νίκο. Καλημέρα στον κύριο Χαλκιαδάκη το Γιάννη. Και να την και τη χαρά μας την Αρκαδιανού που είναι η δεύτερη που βρίσκει τη σωστή απάντηση. Πάμε σε τραγούδι. Να και η Μαρία Υπεράκη, η αδερφή του Τάσο, η κόρη του Γεράρχο που μας παίρνει από το Ρέθεμνο. Να λέω και ξαδέρφη του Πλουμή. Ναι, όλα πάνε μαζί. Αλλά θα πάμε στο Λιράρι τώρα, Μαρία, γιατί πρέπει να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι της εκπομπής και επανερχόμαστε.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυαλά.

0: όπως πάντα.
1: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
2: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
3: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
2: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
3: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
2: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
3: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
2: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
3: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κριτική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-9598-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά, εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
5: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
6: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
5: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
7: Στο ανέμο.
5: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευοσάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
8: Κάμε μπρένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
1: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας, τη Φάρμα Αντωνάκη. καπάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.

0: Ακούτε την πρώτη καλημέρα. Όπα, είπα λέω.
1: Η πρώτη καλημέρα είναι η δική σας πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Κρήτη FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας από το ράδιο Μεγαλόνισσο στους 89,8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο. Από το ράδιο Φάρος στους 91,8 που εκπέμπει από τα Χανιά. Σε όλες τις Κυκλάδες από το ράδιο Αποσπερίτη στους 94,5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη. Στη Γερμανία από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία από το ράδιο Γέφυρα. Και βέβαια, ίντερνετικά από τον www.kritifm.com σε όλο τον κόσμο.
2: Η φωνή μας λοιπόν, η αισιοδοξία μας, η μουσική μας ακούγεται δυνατά και πεντακάθαρα σε όλο τον κόσμο, όπως μας είπε και η Καλλιόπη μας. Και εμείς να πούμε ότι ακούσαμε το Βρουβογιάννη που μας είπε «Τραγούδιξέ μου ένα σκοπό». Να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, πως λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις». Λες ταλανού τι να κάνω και σου λέει κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Πώς το λέμε στην κριτική διάλεκτο? Το κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Δηλαδή ό,τι κόψει κεφαλή σου κάμε. Ναι, αλλά δεν το λέμε έτσι. Το λέμε με μια λέξη που ξεκινά από ξύ, από το γράμμα ξύ. Έτσι για να το κάνω πολύ πολύ πιο απλό. Και από ό,τι βλέπω κόσμος πολύς και εκλεκτός έχει ανταποκριθεί μέχρι τώρα στο καλεσμά μας. Εκτός από τον Νίκο τον Κάτσι Κανδαράκη και την Παγώνα που είπαμε προηγουμένως, είναι ακόμη ο Δεβέρο Χαραλάμπης. Καλημέρα Γιώργο, και την απάντηση κατευθείαν. Γεια σου Χαραλάμπη, Μπάμπη, Μπάμπη, ε? Λάμπης, Μπάμπη. Το ξέρεις αυτό? Λάμπης, Μπάμπη. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Χριστουλάκης από το Ρέθεμνος, ο Δημήτρης ο Καμπανός εδώ από την Αθήνα, ο Δημήτρης από την Ανθούσα, μρε, φουλ του Δημήτρη έχουμε. Ο Μανώλης, ο Μπικάκης από τα Κεραμιά, στρατηγή Ανδρεάκου, ο Γιάννης ο Ξυπολιτάκης, ο καλός μας φίλος, ο Σεβδάς ο Θοδωρής, γεια σου μωρέ Θοδωρή, η Γεωργία η Νικολοπούλου, η Δήμητρα η Γρηγοράκη, η Αντωνία Μήλο Γιαννάκη, η Φλόρα Παπουτσάκη, Αθανασία Ταρπινίδου, Στέλλα Χασεκίογλου. Και έχουμε και άλλους. Λοιπόν, πάμε. Είπαμε την ερώτηση, να την και την αρετή την Αιωνάκη, να τον και τον Κωστή τον Ξημεράκη. Ναι, είπαμε την ερώτηση, να τον και το Μανώλη το Γκαζεράκη που στέλνει μια μακρόσυρτη καλημέρα και στέλνει και την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας. Εμείς πάμε τώρα, να πω και τη Μαντινάδα, ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε μη βρέξει και μη στάξει, είναι της κυρίας Αθανασίας Ταρπινίδου, βραβευμένη Μαντινάδα σε δικό μας διαγωνισμό. Και θέλουμε φίλες και φίλοι για το διαγωνισμό μας, με καταληκτική ημερομηνία την 23η του Οκτώβρη, τελευταία μέρα μπορείτε να στείλετε Μαντινάδες για την Κρήτη μας. Αυτό είναι το θέμα μας. Ούτε λέξεις δίνουμε, ούτε ημιστήχια, ούτε τίποτα. Θέμα θα είναι η Κρήτη. Γράψτε δύο μαντινάδες για την Κρήτη. Τσιπέμπετε εδώ μέχρι τις 23 του μήνα. Στις 26 θα κάνουμε το μεγάλο τελικό, τον πρώτο μεγάλο τελικό. Ο Γιώργης Ολέκας που έρχεται σήμερα από το Φουρφουρά. Σήμερα το βράδυ ταξιδεύει. Πιστεύω να έχει αρθεί το απαγορευτικό. Γιατί είχαμε απαγορευτικό με τους θυελώδεις ανέμους. 23 του μήνα λοιπόν, 26 του μήνα λοιπόν θα δώσει 20 βραβεία, 10 μαντινάδες θα ξεχωρίσουν, θα πάρουν έπαινο και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, περιμένουμε και την πιλωτίνα μας, της παραγγείλεις καφέ, αλλά θα του παραγγείλεις μετά μαζί με τον πρόεδρο των πρόεδρων που θα έρθει, να μην δίνεις δυο παραγγελίες, γιατί πρέπει τώρα να πάμε παρακάτω.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
3: Λάδι ήλιος. Ελεουρία. μεταλλουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά, κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
2: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θανάση Μωτάκη και ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα οι ηλεκτρικές επιχειρήσεις ήλιος και τα ηλεκτρικά Μωτάκης είναι χορηγοί σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Και λέει μια μαντινάδα, άκου Μιχάλη Μωτάκη, εσένα που σου αρέσουν οι μαντινάδες, τι λέει μια πολύ πολύ ερωτική μαντινάδα. Τίποτα λέει στην αγάπη μας, στο χρόνο δεν θα αλλάξει, μόνο αν εμπέσει κεραυνός, τον ένα μας να κάψει. Και άκου και μια ψυχοπλακωτική αλλά και αυτή βαθιά ερωτική μαντινάδα. Την ώρα λέει που θα ξεψυχώ, να στέκει στο πλευρό μου, να πέσει η τελευταία μου ματιά στον άνθρωπό μου. Πόπο ανατρίχιασα, ειλικρινά ανατρίχιασα. Αυτό είναι, αυτή είναι η Κρήτη. Κρήτη έχει διαφορά μεγάλη από τους άλλους τόπους, γιατί έχει αντάρτικη καρδιά και κουζουλούς ανθρώπους. Πάμε στην εφημερίδα Πατρίς του Κωστή του Κουζουλού του Κατρό Κωστά που βγαίνει στο Ηράκλειο. Κουζουλός είναι με την καλή έννοια ο τρελός. Με την καλή έννοια, όχι ότι είναι μπουνταλάς. Άλλο μπουνταλάς, άλλο κουζουλός. Πατρίς λοιπόν, Κατρό Κωστάς, λέει «Χείρα και χρεωμένη στα 80 της». Στο πρόσωπο μιας γυναίκας από την Κρήτη, θύμα σε εισαγωγικά νομοθετικού κενού για τις συντάξεις χειρίας, προβάλλεται ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα με δικαιούχους που τους ζητούν αναδρομικά επιστροφή χρημάτων. Η γυναίκα από το Ηράκλειο φέρεται να είναι υπόχρεη για 10.000 ευρώ προς το ασφαλιστικό ταμείο της. Μάλιστα. Ένα λάθος που πρέπει να το πληρώσει μια γυναίκα 80 χρονών, επειδή κάποιος εκεί στο αρμόδιο υπουργείο, εκεί που δίνουν τις συντάξεις, χειρίας και τα λοιπά, έκαμε ένα λάθος. Όχι. Καλά κάνει και το αναδεικνύει πρωτοσέλιδο και πρώτο θέμα η εφημερίδα Πατρίς. Πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Πάμε στη Νέα Κρήτη. Εικόνες φρίκης αλλά και κριτικής ανθρωπιάς στην Ιεράπετρα. Ξυπόλυτη στη βροχή. Εκατοντάδες μετανάστες, πολλοί δίχως καν υποδήματα, με έγκυες γυναίκες και παιδιά μεταξύ τους εκτεθειμένοι στα στοιχεία της φύσης. Προσπάθειες από εθελοντές, απλούς γεραπετρίτες και τις αρχές για να ανακουφιστεί ο πόνος και να προσθεθούν τα στοιχειώδη στους δοκιμαζόμενους ανθρώπους. Όλα αυτά για τους μετανάστες. Σας είπαμε χθες ότι θα ψάξουμε να βρούμε την κυρία Σέβη Βολουδάκη. Δήμητρα, στο πάνω μέρος του προγράμματος υπάρχει Σέβη Βολουδάκη, τηλέφωνο 28210. Πάρ' το τώρα. Αλλά είναι δύσκολο να μας πει δυο λεπτά τι θα γίνει επιτέλους, τι θα γίνει. Έχει γεμίσει η Κρήτη με μετανάστες και δεν είναι ότι γέμισε η Κρήτη, είναι ότι δεν έχουν που να τσιβάλουν και τσιβάνουν στα σκουπίδια δίπλα, λέει. Δηλαδή ανθρώπινοι και αυτοί, μωρέ, ανθρώπινοι και αυτοί. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι τα Χανιώτικα Νέα και έχουν πρώτο θέμα και τίτλο «Απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα, αθωράκιστα τα Χανιά». Συνεδρίαση τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας. Μάλιστα. Ενός κακού μύρια έπονται. Αγώνας της Κρήτης ξεκίνησε η δίκη για το εμπόριο βρεφών. Α, τα άκουσα και χθες στην τηλεόραση αυτό, ότι ξεκίνησε η δίκη για αυτή τη μεγάλη υπόθεση. Ρεθεμνιώτικα Νέα. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το αυξημένο κόστος ζωής αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων. Δεν το σηκώνουν το τηλέφωνο, Χτυπάλα δεν το σηκώνουν. Το ίδιο και χθες. Να το πάρουμε μετά, μήπως ανοίγουν σε 9 μετά τις 9. Λοιπόν, πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Στίχημα για το 12μηνο τουρισμό στην Κρήτη και οι προοπτικές του συνεδριακού τουρισμού. Πέπι Μπυργυράκη ήταν παλιά αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Ρέθυμνο, πρέπει να είναι και τώρα. Δεν μπορούμε να χάσουμε, λέει, το τρένο επειδή το ένα βαγόνι δεν πάει τόσο καλά. Η επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, η ελλείψη της υποδομής, τα μηνύματα από τις διεθνείς αγορές και οι προοπτικές του συνεδριακού τουρισμού. Μάλιστα, πάμε και στα Λασιθιώτικα, πάμε και στην Ανατολή. Ακόμη 1 εκατομμύριο χρειάζεται το σχολικό συγκρότημα. Η πορεία των εργασιών στο γυμνάσιο Λύκειο Νεάπολης. Μάλιστα, εξυγχρονίζεται λοιπόν το Λύκειο Νεάπολης, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά θέλω ακόμη 1 εκατομμύριο. 1 μύριο. Πάμε στη φωνή του Μαλεβιζίου. Τοπική κοινωνία σχεδιάζει τη δίκη, λέει, τη δική της αντιπρόταση. Παίρνουν στα χέρια τους τη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ. Μάλιστα. Παίρνουν στα χέρια τους τη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ. Πάλι από την αρχή θα αρχίσουμε καινούργια χάραξη. Αφήστε, ωραία παιδιά, να προχωρήσει εκείνο το έργο. Αφήστε να προχωρήσει, να ολοκληρωθεί. Όλη η Ελλάδα έχει δρόμους και μόνο εμείς στην Κρήτη έχουμε καρμανιόλες, αν είναι δυνατόν. Και έχουμε και κριτικό πρωθυπουργό και κριτικό αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα, πάμε στη Δημοκρατία. Η αποπομπή της Γκυλφόιλ φωτίζει τα πολλαπλά διέξοδα. Χάρτινος πύργος οι συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τους αδειάζουν και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν στο Μαξίμου. Από Βατερλό σε Βατερλό, σε όλα τα διπλωματικά μέτωπα, διεθνής διασυρμός από τις συνεχείς αποκαλύψεις. Η νέα εποχή στη σχέση με τη ΣΥΠΑ που διαφήμιζε ο Πρωθυπουργός μετατρέπηκε σε εφιάλτη. Τι ρε παιδιά, επειδή έφυγε η Γκυλφόιλ, εγώ θα πω κάτι που ίσως θα κάνει εντύπωση για την Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Όποιος κάτσει με στραβό το πρωί αληθωρίζει. Ήρθε ρε πάει και είδε ούλες τις απατεωνιές και έκαμε και αυτή μια-δυο. Για το όνομα του Θεού. Δικό μου είναι, δεν μου το έπαινε κανείς. Όποιος κάτσει με στραβό το πρωί αληθωρίζει. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, μη λέμε περισσότερα. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις. Είπαμε, το λέγαμε προχθές με την Αλίκη, τη μια μέρα έχει ο ελεύθερος τύπος προσλήψεις, την άλλη έχει αναδρομικά και την άλλη έχει μπόνους στις συντάξεις. 165.000 συντάξεις, αν είναι δυνατόν. Πάμε στα νέα. Κίνηση, θέρμανση, πόσο θα στοιχίζουν. Άστα. Πόσο θα στοιχίζουν. Δεν θα βάλουμε πετρέλαιο και τελειώνει η ιστορία. Τι θα κάνετε. Τυλιχτούμε 2-3 κουβέρτες, βάλουμε 2-3 ζευγάρια κάλτσες. Τι να κάνουμε. Τα πράγματα, παιδιά, είναι δύσκολα. Αλλά μην το λέμε συνέχεια. Όλα θα πάνε καλά. Εστία. Τι απεκάλυψε στο φως της ημέρας. Η περίπτωση της απίθανης πρέσβεως Γκυλφόιλ. Απικία και με σφραγίδα. Εντάξει. Δεν ξέρω. Εμένα μ' άρεσε η Γκυλφόιλ. Σαν γυναίκα εννοώ. Δεν ξέρω τα διπλωματικά της. Διπλωμάτες. Ήταν ωραία γυναίκα, ωραία παρουσία. Πήγαινε παντού, πήγαινε στο γήπεδο, πήγαινε στη θάλασσα. Ήτανε, πώς να σου πω, της καθημερινότητάς μας. Εντάξει. Έκαμε και μια-δυο απατεώνια, σου είπα. Στη χώρα των απατεώνων, άμα πας, θα κάτσεις, θα γεννήσεις το ίδιο. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας. Ενώ το συνολικό βάρος της ενεργικής επιβάρησης γίνεται ανυπόφορο. Και εδώ για το πετρέλαιο και τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση, που η αντιπολίτευση λέει ότι δεν είναι καλά, η κυβέρνηση λέει ότι είναι καλά. Εσείς τι λέτε, καθένας με την τρέλα του. Πάμε στην καθημερινή. Στην τελική ευθεία το καλώδιο. Η γαλλική Nexus υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Με το καλώδιο τι έχουμε πάθει. Μας έχουν καλωδιώσει. Πάμε στην κόντρα. Έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις. Δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες. Ποιο ΟΠΕΚΕΠΕ λες, μωρέ. Τώρα το λένε ΑΔΕ. Δεν το λένε ΟΠΕΚΕΠΕ. Κοίτα ρε παιδί, μα μόρφω τι είναι. ΑΔΕ το λένε, δεν το λένε ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΠΚΠ το λέγανε όταν ήταν ο Φραπές. Εδώ άλλαξανε. Πάμε στον Ποντίκι. Δίνει μετρημένα και με επιφύλαξη ο Μητσοτάκης λόγω φόβου για επιδείνωση. Το μαρτύριο της σταγόνας. Ω, πω, πω, πω. και έχει και τον πρωθυπουργό με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αυτή γελά δυνατά, αυτό γελά λίγο. Και εγώ δεν γελώ καθόλου. Έχουμε άλλη εφημερίδα. Γιατί θωρώ και τελειώνει και η ώρα. Ε? Έχουμε τη Σταρ. Ας τη Σταρ. Κινδυνεύει, λέει, με κατάρρευση το σπίτι της Χέτης Γκρέι. Μόνο της Γκρέι κινδυνεύει με κατάρρευση. Εδώ θα πέσουν σπίτια πολλά. Στην Ελλάδα ενεργειακό κόμβο, λέει ο ριζοσπάστης. 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό. 271% πάνω τα κέρδη των διηλιστηρίων. Ο ριζοσπάστης λέει αλήθειες και σήμερα. Πάμε στο λόγο. Ένας νεκρός στη Ρόδο κόπηκε στα δύο ιεύια, προβλήματα και στην Αττική. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Political. Ο οδηγός επιβίωσης για καταναλωτές. 4-6 κινήσεις για να κοντίνει το ενεργειακό κόστος. Δεν θα κάνουμε 4-6 κινήσεις για να πληρώνουμε λιγότερο πετρέλαιο. Τώρα ποιες είναι αυτές οι κινήσεις. Πάρτε το, πως την είπαμε αυτή, το political. Ηλεκτρονική είναι, διαβάστε την στο διαδίκτυο. Πάμε στο μανιφέστο. Βγήκαν τα μαχαίρια από τα θικάρια. Εμφύλιο στο Πασόκ για την Γκράβα. Και έχει τον Ανδρουλάκη με το Δήμαρχο Αθηναίων. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά ουδέν σχόλιον. Πάμε σε τραγούδι. Για τον φίλο μου το Μιχάλη το Μωτάκι ήθελα να ήμουν εγώ, Θοδωρής Πολυχρονάκης. Και για την Πιλωτίνα και τον Νεκτάριο θα βάλουμε μετά. Ε, τους ξεχνάμε. Μάλιστα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το e-Campus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
6: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη φίλοι μας σας στέλνουμε χαμπέρι. Πως έχουμε κατάστημα. Νέο, στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
11: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
12: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210 496 33 και dkcars.gr. και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Crete FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694 7101 194.
13: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
14: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
15: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
14: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
15: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
14: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
15: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
14: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
15: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
16: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κρητική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-95-98-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά, εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
17: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και επιστρέψαμε με Νίκο Ζωηδάκη που μας είπε μια από τις επιτυχίες του, το τραγούδι «Για εκείνη». Εμείς να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις». «Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις». Πώς το λέμε στην κριτική διάλεκτο? Το λέμε με μια λέξη που ξεκινά από το γράμμα ξι. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ διαδεδομένο στην Κρήτη μας. Το λέμε συνέχεια. Λοιπόν, να πούμε ότι περιμένουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων, τον κύριο Μανώλη Πατεράκη, για να ξεκινήσει η κουβέντα μας, η συνέντευξη, όπως θέλετε πέστε το, εφόλης της ύλης, σε ό,τι αφορά το κριτικό στοιχείο της Αττικής και όχι μόνο, γιατί η Ομοσπονδία έχει πανελλήνια εμβέλεια. Είναι Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων. Η Ζουμπουλιά η Ανδρεαδάκη, που αν δεν κάνω λάθος είναι κάπου εκεί από το πέραμα πιο πάνω, Καλανταρέ, Καλαμά, Καλανταρέ, Μελισσουργάκη, μας στέλνει την καλημέρα της και βρήκε και τη σωστή απάντηση. Τώρα μια ιδιαίτερη καλημέρα και βάλε ένα τραγούδι έτσι, βάλε αυτό με τα μαύρα πουκάμισα, γιατί τώρα μάλλον ξύπνησε και μας ακούει η Αλίκη μας καθοδόν για τη δουλειά της. Οπότε πρέπει να της κάνουμε ιδιαίτερο αφιέρωμα. Πάμε, περιμένοντας τον Μανώλη τον Πατεράκη.

Η πρώτη καλημέρα είναι η δική σας πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Crete FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας από το ράδιο Μεγαλόνισο στους 89,8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο. Από το ράδιο Φάρος στους 91,8 που εκπέμπει από τα Χανιά. Σε όλες τις Κυκλάδες από το ράδιο Αποσπερίτη στους 94,5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη. Στη Γερμανία από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία από το ράδιο Γέφυρα. Και βέβαια ίντερνετικά από τον www.cretefm.com σε όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, το ρολόι δείχνει 18 λεπτά μετά τις 9 και πριν από 3 λεπτά υποδέχτηκα εδώ στο στούντιο του σταθμού μας τον πρόεδρο των προέδρων, όπως σας είπα από το ξεκίνημα της εκπομπής, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων, τον κύριο Μανώλη Πατεράκη, που κάθεται απέναντί μου έτοιμος να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Πρόεδρε, καλώς όρισες. Κι ας άργησες λίγα.
1: Καλώς βρεθήκαμε. Εντάξει, πολύ, δεν άργησα. 8 παρα 5 έφυγα από το χαλάτι, ήρθα τώρα. Μια χαρά είμαι.
0: Κοίτα εδώ μια φωτογραφία μας.
1: Το ποτάμι της υπομονής,
0: ναι,
1: είναι αυτό.
0: Ναι, κοίτα μια φωτογραφία μας, την έστειλε η Ηλία η Καπετανάκη.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι μια φωτογραφία, δεν μπορούμε να τη δείξουμε, δεν είμαστε τηλεόραση, που δείχνει. Τι να πω τώρα, ότι δεν πέφτει καρφίτσα στο δρόμο. Καρφίτσα είναι δεκάδες, εκατοντάδες αυτοκίνητα. Όσο μπορεί, και μου λέει, γι' αυτό κυκλοφορώ με το αεροπλάνο.
1: Απελπισία. Μια χαρά, ναι, είναι.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πρόεδρε, όλα καλά και όλα ωραία. Δήμητρα, παράγγειλε καφέ του προέδρου. Παράγγειλε μου και εμένα ένα. Πιες εσύ ένα δικό σου, θα πιες εσύ. Δεν πίνεις. Δεν πίνει Δήμητρα καφέ. Τσιγάρο όμως πίνει. Τσίγαρο πίνει. Ναι.
1: Ένα από τα δύο.
0: Τσίγαρο πίνει. Λοιπόν. Πρόεδρε, πες μου, από πού θες να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, επειδή μας ακούνε και στην Κρήτη και στην Αυστραλία από το ράδιο Γέφυρα και στη Γερμανία και στις Κυκλάδες. Λέω, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων. Δηλαδή, τι είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων, τι εκπροσωπεί, ποια είναι τα μέλη της, έτσι να κάνουμε ένα, πώς να σου πω, ένα σύντομο βιογραφικό της Ομοσπονδίας. Μια εικόνα, μπράβο, έτσι ακριβώς. Ναι. Σ' ακούμε.
1: Η Ομοσπονδία είναι το μοναδικό δευτεροβάθμιο όργανο των κρητικών σωματείων, των κρητικών πολιτιστικών σωματείων.
0: Πάντα, όταν λες το μοναδικό, εννοείς και στην Αθήνα και στην Κρήτη και παντού.
1: Παντού, σε όλη την Πανελλήνια λέμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Έχουμε γύρω στα 40 σωματεία στην περιφέρεια που είναι γραμμένα στην Ομοσπονδία. Δηλαδή, όπου υπάρχουν σύλλογοι κριτών στην περιφέρεια, είναι γραμμένα στην Ομοσπονδία.
0: Ναι.
1: Είναι γραμμένα τα σωματεία των Δήμων εδώ της Αττικής και πάρα πολλά χωριά,
0: ναι,
1: της Κρήτης και από την Κρήτη χωριά.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η εικόνα της Ομοσπονδίας.
0: Έχουμε και περιφερειακούς συλλόγους από τον Άθλιο, ας πούμε, από την Κατερίνη, από το, που υπάρχουν σύλλογοι κριτών και μάλιστα έχουν δραστηριότητες.
1: Πολύ καλές δραστηριότητες. Ναι. Αυτό σου λέω, σε όλη την Ελλάδα. Είναι μέλη.
0: Είναι μέλη της Ομοσπονδίας. Πόσα μέλη περίπου αριθμεί η Ομοσπονδία?
1: Γύρω στα 296.
0: 296.
1: Ναι. Βέβαια, κάποια από αυτά είναι ανενεργά μετά την πανδημία, κυρίως από χωριά.
0: Ναι.
1: Έχουν πέσει αυτοί οι σύλλογοι.
0: Ναι. Και δεν ξανααναστηθήκανε, δεν ξαναεπαναδραστηριοποιηθήκανε. Μου θυμίζεις τώρα που είπες 296, αλλά μερικά είναι ανενεργά. Αυτό που λέμε με την Παγκρίτη, ότι έχει 100.000 μέλη. Ναι, αλλά πόσοι είναι οι ενεργοί, πόσα είναι τα ενεργά μέλη. Εδώ είναι τώρα, δεν είναι λοιπόν 100.000, είναι αυτοί που ψηφίσαν στις περασμένες εκλογές. 4.500 κάπου εκεί.
1: Και πάντα έτσι είναι, γιατί όλο μπαίνουν και καινούργοι μέσα, οι παλιοί δεν ξανάρχονται εκεί.
0: Ναι, το είπα προηγουμένως, λες και το ξέρεις, λες και το ξέρεις και με επιβεβαίωσες, θα τα πούμε μετά για την Παγκρίτιο. Λοιπόν, Ομοσπονδία, η δράση, το Διοικητικό Συμβούλιο, πόσα άτομα είναι, από πόσα άτομα αποτελεί?
1: 17 άτομα και είναι 4 από κάθε νόμο, 4-4-16
0: και ο πρόεδρος 17.
1: 17.
0: Ναι, 4 λοιπόν από κάθε νομό της Κρήτης και ο πρόεδρος 17. Δεν είναι πρόεδροι συλλόγων.
1: Όχι, οποιοδήποτε. Είναι... Αρκεί να είναι μέλος συλλόγου της Ομοσπονδίας.
0: Α, να είναι μέλος σε σύλλογο που είναι μέλος της Ομοσπονδίας. Α, μάλιστα. Δηλαδή, αν κάποιος είναι θεία από την Παγκρίτιο, ας πούμε, και σας πει ότι θέλει να μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί, γιατί δεν είναι μέλος η Παγκρίτιος.
1: Τι λέει το καταστατικό μας, τι να κάνουμε.
0: Ναι. Το έχετε κάνει εσείς και καλά κάνατε και το κάνατε. Και μια και είπες για το καταστατικό σας, κάνατε κάποια τροπολογία, κάτι μπήκε στα αυτιά μου, αλλά δεν το έχω καταλάβει καλά, που όσοι είναι εκλεγμένοι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων να μην μπορούν να είναι υποψήφοι στην Παγκρίτιο.
1: Όχι το καταστατικό, το απόφαση πήραμε.
0: Α, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι το ίδιο.
1: Εντάξει, το καταστατικό είναι Ευαγγέλιο.
0: Το καταστατικό δεν μπορεί να προβλέπει τέτοιο
1: αυτό,
0: πράγμα. Εντάξει, είναι λεπτομέρεια, ας πούμε.
1: Μα και δεν νομίζω δηλαδή ότι πρέπει όλοι να είμαστε σε όλα.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι σε 2-3 συλλόγους, δεν νομίζω ότι μπορείς να προσφέρεις. Καλιά προσφέρεις όταν είσαι σε ένα.
0: Στην ίδια μας χάλη που λένε δύο καρπούζια θα σου πέσει τόνα, δηλαδή δεν γίνεται.
1: Και επειδή είμαστε θελοντές και δεν έχουμε χρόνο, Νομίζω πρέπει και ο καθένας μας να το σκέφτεται. Δηλαδή και να λέει είμαι στο σύλλογο του Χαλαντρίου.
0: Ναι.
1: Φτάνει, δεν χρειάζεται και παραπέρα να μπουν και καινούργοι, να ανανεώνονται τη σύλλογη.
0: Ναι.
1: Μην είμαστε.
0: Και αν εγώ ήμουν μέλος του Ειδικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία, στις τελευταίες εκλογές βγήκε αντιπρόεδρος και τώρα θέλω να κατέβω στην Παγκρίτιο και υπάρχει αυτή η διάταξη, αυτή η απόφαση του Ειδικού Συμβουλίου που λέει όχι δεν μπορείς.
1: Όχι, όχι δεν μπορείς, παρετήσου από την Ομοσπονδία.
0: Αν παρετηθεί, άμα παρετηθεί μπορεί.
1: Βέβαια.
0: Α, οπότε υπήρχαν τέτοια περιστατικά, δηλαδή ο Γιώργος ο Φραγκάκης που ξέρω εγώ γιατί δεν τα ξέρω και πάρα πολύ καλά όλα, που είναι αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία, θα είναι υποψήφιος στην Παγκρίτιο.
1: Δεν νομίζω, δεν είπε ο Γιώργος τέτοιο πράγμα.
0: Α, οπότε δηλαδή δεν θα κατέβει υποψήφιο στην Παγκρίτιο αφού είναι αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία. Και πολύ σωστά.
1: Εάν θέλει, το ξαναλέω.
0: Να παραιτηθεί θέλει, από την Ομοσπονδία.
1: Να παραιτηθεί από την Ομοσπονδία και να πάει στην Παγκρίτιο.
0: Νομίζω παρόμοια περίπτωση ήταν και η κυρία Βιθλέμ.
1: Κύριε Μητυλινάκη, μέχρι στιγμής Γιώργη δεν έχω τίποτα από αυτά, δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Δεν είπε κανείς ότι εγώ θέλω να κατέβω στην Παγκρίτιο και να φύγει από την Ομοσπονδία.
0: Ωραία, φρέσκια είδηση ως την πω εγώ. Χθες το βράδυ κατατέθηκε ο συνδυασμός του κυρίου Σφάκη Ανάκη, δηλαδή υποψήφιοι, και είναι μέσα η κυρία Βιθλέμ Μητυλινάκη. Οπότε θα απέλθει από την Ομοσπονδία.
1: Θα μπει αναπληρωματική.
0: Ναι, όπου μπορεί ο καθένας να προσφέρει, καλό είναι να προσφέρει.
1: Και όπου θέλει, να πας κάπου με τη θέλησή σου.
0: Ναι, να μην πας με το ζόρι.
1: Έτσι, βέβαια.
0: Πάνε πρόεδρε, πέ μου μέσα από την καρδιά σου. Γιατί στην Ομοσπονδία πιστεύω ότι δεν πάνε με το ζόρι. Πάνε γιατί εντάξει, υπάρχει αυτό το ωραίο κλίμα που έχετε στην Ομοσπονδία, που είστε μια οικογένεια όλοι μαζί. Δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις, δεν υπάρχουν κοντά και μακριά. Προσπαθείτε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει ο κομματισμός. Να το τονίσουμε αυτό.
1: Έχει γιατί, τελειώσει πολλά χρόνια.
0: Ναι, είπα μια,
1: για την Ομοσπονδία.
0: Είπα μια μαντινάδα το πρωί που την ψαρεύω από τα κριτικά επίκαιρα του δασκάλου μου του Γιώργη του Βαρβέρη, που λέει ποιος θα βρεθεί τα κόμματα να τα πετάξει απόξω, να λάμψει η Παγκρίτιο σαν το ουράνιο τόξο.
1: Έχει δίκιο.
0: Συμφωνείς?
1: Βέβαια.
0: Συμφωνείς και εσύ, γι' αυτό δεν υπάρχουν και κόμματα στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Σωματείων.
1: Και αυτό είναι και το αποτέλεσμα που λέμε των κομμάτων και των, δεν ξέρω, των κομμάτων, γιατί τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλοι από κάπου στηριζόμαστε.
0: Ναι, παιδί μου, έχουμε, ο καθένας έχει το κόμμα του, αλλά όταν πάει σε μια τέτοια δράση, πρέπει να αφήσει την κομματική του ταυτότητα στον ντουλάπι και να το κλειδώσει στον ντουλάπι. Να μην το κουβαλά μαζί του και να μην επηρεάζεται. Δηλαδή, για το όνομα του Θεού, δεν είπε κανείς ότι είμαστε εναντίον των κομμάτων. Ίσα-ίσα. Είμαστε υπέρ των κομμάτων, αλλά όχι
1: εκτός
0: να
1: δηλητηρία.
0: Μπράβο, εκτός πολιτισμού. Έτσι. Μακριά από τον πολιτισμό. Τα κόμματα. Γιατί έτσι βλέπουμε εκεί στα κανάλια κάθε μέρα που τσακοπετινιάζονται. Δηλαδή αυτά τα πράγματα θέμα να φέρουμε και στους συλλόγους μας.
1: Όχι, εντάξει. Είναι και τι να πω, είναι κρίμα δηλαδή να μπει το πολιτιστικό κίνημα σε αυτή τη λογική.

0: ζήτησε γενική συνέλευση και μαζεύονται 30 άτομα.
1: Ναι, ναι. Κάνει μια εκδήλωση και πάνε 100 άτομα. Αν είναι δυνατόν. Και όμως είναι η Παγκρίτιος με την έγκλη που έχει.
0: Παγκρίτιος με... είναι. Ναι. Το παλαιό σωματείο, ιστορικό σωματείο. Βέβαια, εκεί εγώ έχω μια διαφορετική άποψη.
1: Ναι, να την ακούσουμε. Κανένα πρόβλημα.
0: Πρέπει, το έχω πει από πολλά χρόνια, πρέπει να αλλάξει η ρότα. Δεν είναι λογική και δεν είναι κατεύθυνση αυτή που ακολουθούν μέχρι σήμερα. Τα ίδια δηλαδή με ένα πρωτο... γιατί είναι πρωτοβάθμιο και αυτό το σωματείο, ναι, μεν. Ναι. Αλλά επειδή λέμε ότι είναι ιστορικό, ότι, ό,τι, ό,τι κλπ. Πρέπει να διαφοροποιηθεί, να ξεφύγει.
1: Ναι, όπως
0: να
1: το
0: γίνει,
1: λες.
0: Να... Τι να πω τώρα, η Κρήτη έχει χίλια πράγματα που μπορεί να ασχοληθεί κάποιος και δεν έχει ασχοληθεί κανείς.
1: Όπως το λες, όπως το λες ακριβώς, και επειδή μου δίνεις το ερέθισμα τώρα να κάνω μερικές ερωτήσεις, αλλά πρέπει να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε και να μου πεις και για την Παγκρίτιο, για κάποια κόντρα, καθαρές κουβέντες που υπάρχει μεταξύ Παγκριτίου και Ομοσπονδίας. Υπήρχε, δεν ξέρω αν υπάρχει σήμερα, πάντως ότι υπήρχε παλιότερα, υπήρχε, πρόεδρε, υπήρχε, και δεν υπήρχε, θέλω υπήρχε, να μου το αρνηθείς. Ναι, επειδή ξέρω ότι εσύ δεν χαρίζεις κάστανα. Γιατί, και καλά κάνεις. Όταν λες τα πράγματα με το όνομά τους, σ' αγαπά και ο Θεός και σ' αγαπούν και οι ακροατές που ακούνε αυτή την εκπομπή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.

Είναι 9:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυαλίες.

0: όπως πάντα.
1: Εξαποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση.

0: εκπτώσεις και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
0: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη, φίλοι μας, σας στέλνουμε χαμπέρι πως έχουμε κατάστημα νέο στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας, σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
4: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
9: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
8: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
9: Στο ανέμο.
8: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
10: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5755 005.

0: με το Βασίλη το Σκουλά και τους Αντίθετους, ένα τραγούδι που αρέσει ιδιαίτερα στην Αλίκη μας και γι' αυτό το βάλαμε. Κάνουμε και χατήρια εδώ. Μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τέταρτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 42 λεπτά μετά τις 9. Είναι πρωινό 5η 15 του Οκτώβρη του Σωτήριου έτους 2026. Μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας και αμέσως μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων, τον κύριο Μανώλη Πατεράκη, που έχω την τιμή και τη χαρά να τον έχω δίπλα μου. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη φράση «Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις». Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Εύκολη είναι η απάντηση. Ξεκινά από το γράμμα ΞΥ. Και από ό,τι βλέπω και στο κινητό και στο τηλέφωνο γίνεται ένας μικρός πανικός. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Όμως εμείς εδώ, το χαβά μας, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με το Μανώλη τον Πατεράκη. Είχαμε φτάξει στο σημείο που λέγαμε. Για θύμισε μου, πρόεδρε.
1: Για την Ομοσπονδία. Τι κάνει η Ομοσπονδία, ναι, είπαμε, και τι πρόκειται να κάνει.
0: Ένα βιογραφικό της Ομοσπονδίας μας έδωσε στην αρχή για να ακούσουν και οι φίλοι μας που μας ακούνε από άλλους τόπους και όχι μόνο από την Αθήνα, που υποτίθεται οι Αθηναίοι ξέρουν τι είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων και ξέρουν πιο πολύ, πρόεδρε, αυτοί που ασχολιόμαστε με αυτά, που δυστυχώς δεν είμαστε πάρα πολλοί. Καμιά φορά πάμε σε καμιά εκδήλωση.
1: Εμείς και εμείς είμαστε.
0: Και είμαστε εμείς και εμείς και λέμε, χαιρετάει ο ένας τον άλλο, καλό είναι αυτό, χαιρετάει ο ένας τον άλλο, και λέμε λείπει, ξέρω εγώ, Γιάννης ο Περάκης. Που είναι τακτικός, δηλαδή, που έρχεται πάντα. Ναι. Λείπει ο Κωστής ο Σιβάκης από το Μαρούσι. Ο Κωστής ο Κανελάκης. Λείπει ο Κώστας ο Ξινούρης. Δηλαδή, εντάξει, είναι, βάζουμε απουσίες. Έπρεπε το κριτικό στοιχείο της Αττικής, που λένε ότι είναι 500.000, μπορεί να είναι και 600, έπρεπε να έχουμε άλλη προκοπή και να κάνουμε άλλα καλυμμέντα. Έχουμε πολλά που μπορούσαμε να τα κάνουμε, αλλά δυστυχώς δεν τα κάνουμε, γιατί είχαμε φτάξει στο σημείο που λέγαμε ότι υπάρχει η κόντρα, υπήρχε η κόντρα της Παγκριτίου με την Ομοσπονδία. Δύο μεγάλα πορτοκάλια σε μια τσέπη δεν χωρούνε, λέει ο λαός. Μεγάλο σωματείο η Παγκρίτιος, μεγάλο σωματείο και πρωτοβάθμιο όργανο η Ομοσπονδία.
1: Δευτεροβάθμιο η Ομοσπονδία.
0: Πρωτοβάθμιο η Παγκρίτιος, δευτεροβάθμιο. Ναι, είδες, καμιά φορά κάναμε και λάθη. Τα λάθη είναι ανθρώπινα και εγώ έκανα τρία. Λέει, σ' αγάπησα, σε πίστεψα και σου δώκα αξία. Λένε η μαντινάδα αυτή. Λοιπόν, άκου, πρόεδρε, από πότε υπήρχε αυτή η κοντρίτσα, να το πούμε έτσι, μην μπούμε κόντρα, και ότι έγινε στη Βουλή μια φορά απ' έξω, θυμάσαι, με το συγχωρημένο το Χαράλαμπο, το Σαλβαράκι, τα λέγαμε την άλλη μέρα, πήρε τηλέφωνο στην εκπομπή και μου λέει απαράδεκτα να τσακώνεται ποιος θα μπει μπροστά, η Ομοσπονδία ή η Παγκρίτιος. Ο Μάμπης ο Σαλβαράκης να είναι καλά εκεί που είναι. Λοιπόν, ένας από τους καλούς υπηρέτες του κριτικού πολιτιστικού γίγνεσθε στην Αττική. Πες μου δύο λόγια για αυτή την κόντρα και μετά θα πούμε και μια ακροάτρια πήρε που είναι και πρόεδρος συλλόγου εδώ στην Αττική. Να πούμε τι μας είπε. Λοιπόν, σ' ακούω. Από πότε προϋπήρχε αυτή η κόντρα και αν υπάρχει ακόμη.
1: Αυτή η κόντρα ξεκίνησε από ένα λάθος.
0: Ναι.
1: Η ανάγκη να γίνει ένα δευτεροβάθμιο σωματείο ή και τριτοβάθμιο ακόμα είναι μεγάλη.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι λειτουργούν έτσι. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τα συνδικαλιστικά και τα σχολικά και παντού τα ίδια είναι. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούσαμε να μην έχουμε ένα δευτεροβάθμιο και να είμαστε όλοι πρωτοβάθμια, γιατί δεν δούλευε το σύστημα. Πώς να το πω.
0: Και όταν λες εμείς, εννοείς τα κριτικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λέω, εμείς, τα πολιτιστικά.
1: Τα πολιτιστικά πάντα, ναι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Έπρεπε όταν το 1984 που ξεκίνησε αυτή η δουλειά, έπρεπε η Παγκρίτιο να γίνει δευτεροβάθμιο όργανο.
0: Ναι. Συμφωνώ. Ναι.
1: Πάει. Δεν έγινε. Από εκεί ξεκίνησε και η κόντρα.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν διαβάσει τα πρακτικά της Ομοσπονδίας, των Διοικητικών Συμβουλίων και τα πρακτικά της, θα καταλάβεις για ποιο λόγο. Για εγωισμό.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε και ποιοι είστε εσείς και το ένα και το άλλο.
0: Ότι εμείς είμαστε οι Παγκρίτιος και τι θέλετε εσείς και τα λοιπά.
1: Και θέλετε εσείς και εμείς εκπροσωπούμε. Δεν μπορείς να το εκπροσωπείς.
0: Από τη στιγμή που δεν είσαι δευτεροβάθμιο. Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Γι' αυτό το λέμε και η Ομοσπονδία, ότι είναι όλοι μαζί. Δηλαδή έχει μέλη η Ομοσπονδία, φίλες και φίλοι, δεν έχει μέλη εμένα τη Δήμητρα
1: φυσικά πρόσωπα,
0: και την Πιλωτίνα φυσικά
1: σωματεία.
0: Πρόσωπα. Έχει τα σωματεία.
1: Ακριβώς.
0: Μέλη της Ομοσπονδίας είναι τα σωματεία. Και στις εκλογές της Ομοσπονδίας ψηφίζουν τα σωματεία.
1: Εκπρόσωποι των σωματείων.
0: Εκπρόσωποι είναι ένας εκπρόσωπος από κάθε σωματείο.
1: Από κάθε σωματείο.
0: Γι' αυτό δεν γίνεται και ο ντόρος που γίνεται τώρα στις εκλογές της Παγκριτίου. Γιατί εκεί είναι τα σωματεία. Είναι
1: 300
0: σωματεία, θα έρθουν 100-150 να ψηφίσουν, οπότε ψηφίζουν 150. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Να λοιπόν και ένας λόγος που αυτό που γίνεται τώρα στην Παγκρίτιο και σε κάθε εκλογές της Παγκριτίου και δυστυχώς μόνο στις εκλογές, γιατί μετά πάει ο καθένας
1: το πάμε αυτό,
0: αράζει.
1: Μετά 30 άτομα σε κάθε γενική συνέλευση, ναι. Ετήσια.
0: Έχουμε λοιπόν και λέμε ότι η κόντρα προϋπήρχε γιατί ήθελε η Παγκρίτιος να γίνει ομοσπονδία, να παίξει το ρόλο της ομοσπονδίας.
1: Να γίνει, έπρεπε να μετατραπεί.
0: Ναι, έπρεπε, δηλαδή μπορούσε να αλλάξει το καταστατικό και να γίνει.
1: Πολύ εύκολα.
0: Η Παγκρίτιος ομοσπονδία. Οπότε δεν θα υπήρχε λόγος ύπαρξης της ομοσπονδίας της δικής σας.
1: Όχι,
0: δεν είναι.
1: Γιατί να υπάρχει λόγος.
0: Ναι.
1: Εμείς θέλαμε ένα. Όχι εμείς, αυτοί που ξεκίνησαν ήθελαν ένα δευτεροβάθμιο όργανο.
0: Ναι.
1: Και σου λέω και πολύ λογικά σκεφτόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, έπρεπε να πάνε να τα βρούνε. Εκεί ο εγωισμός χάλασε τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Ο ένας, ποιοι είστε εσείς και ποιοι είμαστε εμείς.
0: Ναι. Πρωτοβάθμια λοιπόν σωματεία είναι όλα τα σωματεία που είναι εδώ στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα, τα κριτικά σωματεία και ο σύλλογος του χωριού Κοξαρέ.
1: Και το Κοξαρέ είναι,
0: ναι,
1: μέσα.
0: Λέω,
1: και
0: ο σύλλογος του χωριού Κοξαρέ και η Ένωση Κριτών
1: Ηλίου.
0: Ναι, δηλαδή όλοι αυτοί είναι πρωτοβάθμια σωματεία.
1: Πρωτοβάθμια.
0: Και η Παγκρίτιος είναι πρωτοβάθμιο σωματείο.
1: Και η Ομόνια και όλα.
0: Και,
1: όλα,
0: και
1: όλα.
0: Έχουμε λοιπόν δευτεροβάθμιο την Ομοσπονδία.
1: Ομοσπονδία.
0: Τριτοβάθμιο ποιο είναι, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών.
1: Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών.
0: Ναι. Που εκεί μπορούν να γραφτούν μόνο ομοσπονδίες ή και σωματεία.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μόνο ομοσπονδίες.
0: Μόνο ομοσπονδίες.
1: Έτσι λέει ο νόμος, τα λέω εγώ.
0: Ναι. Ναι.
1: Όχι, έτσι ναι. Είναι η λογική και η ιεραρχία αυτού του θέματος.
0: Ωραία.
1: Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια.
0: Ωραία. Η κόντρα λοιπόν που υπήρχε και υπάρχει ακόμα, επέτρεψε μου να πω, μεταξύ Παγκριτίου και Ομοσπονδίας.
1: Είναι... Για την Πρωτοκαθεδρία είναι.
0: Ναι,
1: ποιος
0: την Πρωτοκαθεδρία, ναι.
1: Ωραία.
0: Αλλά τώρα, αν. Έχουμε εκλογές στην Παγκριτίου. Αν είναι τρεις υποψήφοι πρόεδροι. Αν ένας πρόεδρος σου υποσχεθεί ότι. Αν βγω εγώ, θα γράψω την Παγκρίτιο στην Ομοσπονδία. Όπως έλεγε ο αείμνηστος ο Κώστας Οξυλούρη, ο Κώστας ο Πλαΐτης.
1: Δεν το έκανε όμως.
0: Ναι, εδώ σε θέλω τώρα. Μήπως πρόεδρε, επειδή δεν το έκανε, δεν μπορούσε να το κάνει, γιατί ο Κώστας ο Πλαΐτης, ας είναι καλά εκεί που είναι κι αυτός, έλεγε ότι εγώ όταν πάω πρόεδρος στην Παγκρίτιο, αν πάω, και κέρδισε τότε το Γιώργο το Μαριλάκη και πήγε πρόεδρος, θα γράψω κατευθείαν την Παγκρίτιο στην Ομοσπονδία. Και δεν την έγραψε.
1: Γιατί δεν μπορούσε, παραπάνω δεν μπορούσε.
0: Μήπως έχω ακούσει,
1: ναι.
0: Έχω ακούσει και εδώ τα λέμε όλα,
1: ναι.
0: Ότι επειδή η Παγκρίτιος έχει παιδί της στην κριτική εστία, έχει περιουσιακά στοιχεία, δεν μπορεί να γραφτεί στην Ομοσπονδία. Δεν της το επιτρέπει.
1: Ποιος?
0: Το καταστατικό και η γενική, πρέπει να πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση ομόφωνη για να γραφτεί η Παγκρίτιος στην Ομοσπονδία. Ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Είναι έτσι δεν είναι?
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Ο Κώστας ο Πλαΐτης, αφού την άνοιξε σε αυτή την ιστορία,
0: mm-hmm.
1: Ο Κώστας ο Πλαΐτης έλεγε ναι, να γραφτεί, θα γραφτώ και θα κάνω και θα ράνω.
0: Mm-hmm.
1: Τότε δεν του το απαγόρευε το καταστατικό. Μπορούσε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν έχουν σχέση τα περιουσιακά στοιχεία. Εμείς τι είμαστε, δηλαδή ληστές είμαστε και
0: όχι,
1: θα φέραμε τα στοιχεία.
0: Μήπως δεν επιτρέπει, δεν είπα ότι θα τους πάρετε τα περιουσιακά στοιχεία αν έρθει στην Ομοσπονδία, αλλά μήπως δεν το επιτρέπει αυτό που είπα ότι είναι απόφαση Γενική Συνέλευση. Ομόφωνη.
1: Θα σου το εξηγήσω και αυτό. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Είναι τωρινό αυτό.
0: Ναι, α, είναι τωρινό.
1: Ναι, μπορούσε τότε ο Πλαΐτης να το κάνει και μάλιστα είχαμε φτάσει σε μια Γενική Συνέλευση. Και την πρώτη τελευταία νομίζω και το συζητήσαμε από πριν και λέει σήμερα θα το εισηγηθώ και λοιπά.
0: Ναι.
1: Και μετά δεν το εισηγήθηκε και όταν του λέω τι γίνεται με το θέμα αυτό, γιατί δεν προχωράς την απόφαση, μου λέει είμαστε 18-20 άτομα, θα μου γκρινιάξουν, θα μου κάνουν. Βγαίνει ο Σεργάκης που ήταν πρόεδρος, σηκώνεται και λέει έληξε η Γενική Συνέλευση και έληξε και το θέμα.
0: Οπότε ούτε γάτα
1: ούτε
0: ζημιά.
1: Τώρα, ως προς την απόφαση που λες, αυτό έγινε με την τελευταία τροποποίηση που έκανε η Ρένα.
0: Ναι.
1: Στην κριτική αιστεία.
0: Α, τελευταία... του καταστατικού της Παγκριτίου.
1: Τώρα ναι. Το βάλε αυτό το πράγμα.
0: Ότι πρέπει να είναι ομόφωνη.
1: Ομόφωνη απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
0: Οπότε δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
1: Όχι, γιατί πρέπει να τροποποιηθεί πάλι το καταστατικό.
0: Ναι. Οπότε και να σου υποσχεθεί κάποιο τώρα ότι ξέρει αν θα βγω εγώ, μονοβοήθησε με πρόεδρε. Όχι, γιατί δε... έχει και εσύ.
1: Όχι, περιμένω ναι. Πάπα, να ναι. Ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Εκ του καταστατικού μας, ναι. Της Ομοσπονδίας του καταστατικού. Δεν επιτρέπει να ανακατευόμαστε στα εσωτερικά των συλλόγων.
0: Ναι, αλλά αυτό θα γίνει, πώς το λένε, όπως την Κίμπεργη Γκυλφόιλ. Δηλαδή δεν θα το πάρει δημοσιότητα. Θα έρθει ένας υποψήφιος πρόεδρος, θα σου πει Μανώλη Πατέρα και έλα να σου πω, στήριξε με σε παρακαλώ γιατί ζορίζομαι.
1: Πώς.
0: Ναι,
1: άμα δεν βγω να το πω, πώς θα τον στήριξω.
0: Θα πιάνεις μετά εσύ ένα-ένα. Πώς γίνονται αυτές οι δουλειές. Εγώ δεν έχω κάνει και ποτέ υποψήφιο και δεν ξέρω. Αλλά εσύ τα ξέρεις αυτά τα εκλογομαγειρέματα. Δεν τα ξέρετε.
1: Τα ξέρω, αλλά ναι. Δεν ανακατεύομαι.
0: Ναι. Δηλαδή και να σου πει όποιος και να σου πει. Μα δεν πρόκειται και να σου πει.
1: Όποιος είναι, όποιος αποφασίσει. Ο κριτικός λαός που λένε.
0: Ναι.
1: Για όποιον αποφασίζει να βγει με το καλό, να κοιτάξει το σωματείο του, την Παγκρίτιο. Σου είπα, για μένα πρέπει να αλλάξει η Παγκρίτιος. Δεν μπορεί να πάει έτσι, δεν προσφέρει τίποτε έτσι.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
0: Θέλω να μου το αιτιολογήσεις αυτό, το ότι δεν προσφέρει τίποτα έτσι. Να πάμε στο τελευταίο διοικητικό, πριν από το τελευταίο διοικητικό συμβούλιο, που η Παγκρίτιος είχε πέσει σε μαρασμό. Συμφωνείς ότι πριν από αυτό το συμβούλιο η Παγκρίτιος είχε πέσει σε μαρασμό, είχε γίνει κομματική οργάνωση, ναι ή όχι? Καθαρές κουβέντες.
1: Κάτσε, όταν λες κομματική οργάνωση τι εννοείς?
0: Δηλαδή, δεν θυμάσαι τι γινόταν στις Βασιλόπιτες?
1: Και τώρα γίνεται. Ναι. Τελευταία. Και
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, όχι. Τώρα δεν γίνεται, πρόεδρε.
1: Πριν πόσο καιρό σταμάτησε?
0: Πριν από 3 χρόνια σταμάτησε αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται αυτό. Θυμάσαι την τελευταία Βασιλόπιτα που έκοψε η Παγκρίτιος και τίμησε τον Ξυλούρη, τον Νίκο, τη μνήμη του Νίκου του Ξυλούρη. Ήρθανε κανείς από αυτούς που ερχότανε.
1: Όχι,
0: και
1: τώρα είναι τελευταία.
0: Ναι, αυτό
1: αυτή
0: λέω.
1: Τελευταία.
0: Ναι, αυτή είναι η τελευταία.
1: Πριν όμως.
0: Ναι, και πριν δεν υπήρχε αυτό το χάλι που υπήρχε. Έχει μπει μια τάξη.
1: Εσύ μου το βάζεις τώρα με τόσο ή τόσο ή τόσο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 50 ή 60 ναι. Πόντους ή 80.
0: Πω, δεν μπορείς από τη μια στιγμή στην άλλη να ξεφύγεις από αυτή την κατάσταση. Χρειάζεται δουλειά. Και αυτή η διοίκηση, δεν θέλω να πάρω θέση και ούτε θα πάρω ποτέ στις αποστάσεις, θα κρατώ από όλους, αλλά κατάφερε να ενώσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ναι ή όχι? Εσύ θα μου πεις ότι από πριν τα είχαν συμφωνήσει.
1: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι, έτσι θα μου λέγες, ότι από πριν, και σε πληροφορώ ότι δεν τα είχαν συμφωνήσει από πριν, γιατί από εδώ δώσανε αγώνα και ο Πετράκης και η Βασιλάκη. Ο καθένας για το δικό του, από το δικό του μετερίζει. Δεν μπορεί λοιπόν να τα είχαν συμφωνήσει και μετά να πήγαν στην Παγκρίτιο να πούνε να ενωθούμε τώρα. Και γιατί, αφού τα είχαν συμφωνήσει, μόλις πήγαν να κάνουν το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν είπε η Βασιλάκη ότι Γιώργη Πετράκη, πες με έναν στον Ευάλω πρώτο αντιπρόεδρο. Αφού έτσι κι αλλιώς είμαστε κόλος και βρακοί. Σε παρακαλώ. Δεν υπήρχε.
1: Μα είναι, δεν αλλάξανε.
0: Μετά έγινε αυτό στην πορεία.
1: Τα βρήκανε δηλαδή στον δρόμο.
0: Τα βρήκανε στον δρόμο. Έτσι ακριβώς. Γιατί κατάλαβε ο ένας και ο άλλος ότι δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε τίποτα και τα πολιτιστικά σωματεία, πρόεδρε, απόψη μου, δεν θέλουν αντιπολίτευση.
1: Το ξέρω.
0: Δεν θέλουν αντιπολίτευση. Θυμάσαι τι γινόταν στην Παγκρίτιο όταν ήταν αντιπολίτευση ο Παλάσαρος και ήταν ο Μαριδάκης πρόεδρος? Θυμάσαι τι γινόταν?
1: Ναι, πώς δεν τα θυμάμαι, ναι. Όλα λοιπόν, αυτά τα
0: και
1: θυμάμαι.
0: Τι έλεγε ο κόσμος απ' έξω? Σκοτώνονται οι κριτικοί.
1: Και τώρα,
0: Σκοτώνονται οι κριτικοί.
1: Και τώρα λένε κάποια πράγματα γιατί το επίπεδο έχει πέσει χαμηλά.
0: Έχει πέσει χαμηλά, αλλά δεν έχει πέσει
1: δεν
0: τόσο.
1: Δεν έχει πέσει στον πάτο.
0: Δεν έχει πάει στον πάτο.
1: Είναι στο μέσο.
0: Ναι, ναι. Ναι. Και όλο αυτό γίνεται γιατί? Γιατί ξέρεις κι εσύ κι εγώ, αλλά ίσως δεν μας επιτρέπεται να μπούμε στα ενδότερα για το μήλον της Έριδος στην κριτική εστία. Το μήλον της Έριδος και η Προεδρία της Κριτικής Εστίας. Και όσοι μας ακούνε και ξέρουν, καταλαβαίνουν. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν σκαλίζει την Κριτική Εστία, γιατί είναι και αυτή μια πονεμένη ιστορία.
0: Είναι πονεμένη ιστορία. Θεωρώ όμως ότι όλοι οι άνθρωποι περάσαν από την Κριτική Εστία, γιατί είναι το καμάρι των Κριτών της Αττικής, και από πολύ παλιά, από τον Ζαχαρία τον Ουρανό, από τον Νίκο τον Αντωνακάκη, το θυμάσαι τον πρώτο, εγώ τον πρώτο που θυμάμαι είναι αυτός, ο Στέλιος ο Παλάσαρος, ο Αντώνης ο Μητυλινάκης, ο Γιάννης ο Κατσαράκης, ο Στέλιος ο Μαμαλάκης, τώρα νομίζω ότι όλοι βάλαν...
1: Ο Αρχιεπίσκοπος.
0: Ο αρχιεπίσκοπος ο Ειρηναίος. Ναι, όλοι νομίζω ότι βάλανε το λιθαράκι τους.
1: Όλοι βάλανε.
0: Όλοι.
1: Αυτό πρέπει να ομολογήσουμε όλοι. Ναι.
0: Και όλοι ήταν πετυχημένοι.
1: Τώρα ναι. Πώς τι λιθαράκι αν έβαλε.
0: Ο ένας έβαλε μικρό, ο άλλος έβαλε μεγάλο. Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό δεν πρέπει να το αγγίξει κανείς στην κριτική εστία. Αφήστε την έξω από τις αντιπαραθέσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όλους που ασχολείστε με το κριτικό πολιτιστικό γίγνεσθε της Αττικής και δεν ξεφεύγει από εκεί και η Ομοσπονδία. Θα πει η Ομοσπονδία δεν έχει δουλειά τώρα αφού βγάλανε τα σωματεία, δεν ψηφίζουν τώρα στην Παγκρίτιο.
1: Αυτό ήταν λάθος. Ναι. Όχι στην Παγκρίτιο, στην εστία.
0: Στην εστία.
1: Αυτό ήταν λάθος για
0: μένα. Πες μου γιατί ήταν λάθος και αμέσως μετά θα σου πω κι εγώ γιατί δεν ήταν λάθος, γιατί τα ξέρω πάρα πολύ καλά τα πράγματα αυτά όπως τα ξέρεις εσύ. Εσύ θα μου πει ότι ήταν λάθος και εγώ θα σου πω. Ότι δεν ήταν λάθος, αλλά μας πρόκαμε ο χρόνος πάλι. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.
1: Ωραία,
0: με αυτό.
1: Πολύ γρήγορα περνάει.
0: Είδες, Μανώλη, είδες.
1: Δεν προλαβαίνουμε να πάμε κουβέντα.
0: Πάμε τραγούδι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τανά. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
8: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
8: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
11: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ινδό της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
12: Φαρμά Ντονάκη.
4: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
13: Τι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κριτική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-95-98-120 6973-352-020. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
15: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
15: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Η φωνή της Κρήτης στην

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ερώτηση της ημέρας και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κρητική διάλεκτο τη φράση «Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις». Πώς το λέμε? «Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις». Λοιπόν, και για εσάς που συντονιστήκατε τώρα, να πω ότι είναι δίπλα μου ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων, ο κύριος Μανώλης Πατεράκης, και κάνουμε μια, δεν θα την έλεγα συνέντευξη, ούτε κουβέντα, μια φιλική κουβέντα για το κρητικό πολιτιστικό γίγνεσθε της Αττικής και βέβαια για την Ομοσπονδία, της οποίας έχει την τιμή να είναι πρόεδρος τα τελευταία 20 χρόνια. Ε? Είναι 20?
1: 26.
0: 26 χρόνια. Και πότε θα πάρει σύνταξη?
1: Στα 30. Ε,
0: στα 30. Ναι. Έχει μια θητεία ακόμη.
1: Ερμένο, ναι.
0: Ναι, γιατί ο Στέλιος ο Μπουρδάκης έχει 38 ή 42 χρόνια. Είναι από το 1988 πρόεδρος στην Ένωση Κριτών Ηλίου. Από το 1988.
1: Δεν κόλλαγε ένσημα όμως στην αρχή και γι' αυτό δεν πήρε σύνταξη.
0: Γι' αυτό ναι, έπρεπε να κολλάει ένσημα από την αρχή. Τότε δεν υπήρχαν ένσημα. Οπότε και ο Βασίλης ο Χατζηδάκης, για να μην τον αδικήσουμε,
1: ο
0: Αντώνης ο Κλαουράκης και η Μαρία η Κακουλάκη είναι από το 1990 πρόεδροι στους συλλόγους τους. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, σκέφτεστε να τους τιμήσετε αυτούς? Κάτι άκουσα. Κάτι πήρε ταυτί μου ότι η Ομοσπονδία θέλει να τους τιμήσει αυτούς, αλλά ψάχνει τον τρόπο.
1: Τον έχουμε βρει και τον τρόπο, αλλά τώρα που το μαρτύρησες θα δεις τι θα γίνει. Θα βγουν άλλοι την κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Όχι, δεν την κάνουν άλλοι. Άλλο η Ομοσπονδία και άλλο ο κάθε παρατρεχάμενος που κάνει τιμητικές. Εντάξει, αυτά δεν είναι, ρε παιδιά. Είπαμε. Αλλά εμείς τώρα να επανέλθουμε. Δεν πιστεύω να θες να ξεφύγεις και γι' αυτό μου αλλάζεις κουβέντα.
1: Εσύ το ξεκίνησες το άλλο θέμα. Λέω, εγώ επιμένω αιστεία, κριτική αιστεία.
0: Κριτική αιστεία, λοιπόν, και μου είπες ότι ήταν λάθος που βγήκαν από τα σωματεία από την αιστεία να πούμε ότι ψήφιζαν τα σωματεία για τον πρόεδρο της κριτικής αιστείας. Στις εκλογές, να το πούμε έτσι, της κριτικής αιστείας. Τώρα δεν ψηφίζουν. Πες μου λοιπόν γιατί είναι λάθος και θα σου πω μετά εγώ γιατί θεωρώ ότι είναι σωστό. Όχι ότι πω εγώ είναι σωστό και ότι πεις εσύ είναι λάθος.
1: Όχι, καλά. Λοιπόν, δημοκρατία έχουμε, ναι, ό,τι θέλουμε λέμε.
0: Σ' ακούμε λοιπόν γιατί είναι λάθος.
1: Οι άλλοι θα κρίνουν τι λέμε.
0: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σ' ακούω.
1: Το λέω αυτό διότι έρχονται τώρα και ζητάνε για κάθε πράγμα που έχει ανάγκη αιστεία τη βοήθεια των σωματείων. Ναι. Λέω εγώ, γιατί τα βγάλατε τα σωματεία έξω από τις εκλογές και λοιπά τότε που γινόταν, από αυτή τη διαδικασία. Τώρα γιατί ζητάτε βοήθεια?
0: Ναι.
1: Μόνο με αυτή τη λογική.
0: Ναι. Γι' αυτό λες δηλαδή ότι έπρεπε να ψηφίζουν τα σωματεία.
1: Ε.
0: Ναι. Τώρα πώς γίνεται η εκλογή του Προέδρου? Γίνεται διορισμός.
1: Διορισμός από την κριτική, από την Παγκρίτιο.
0: Δηλαδή η Παγκρίτιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκριτίου μπορεί να εκφράσουν την επιθυμία να είναι 5 υποψήφοι. Λέμε τώρα.
1: Δεν είναι υποψήφοι, διορισμός είναι. Ναι, στο διορισμό δεν είναι υποψήφοι.
0: Ναι, αλλά στο διορισμό θέλω να μπω εγώ, θες να μπεις κι εσύ. Όποιος έχει πιο καλή σχέση με την πρόεδρο μπαίνει.
1: Πασαφώς τώρα. Τι.
0: Με την πρόεδρο ή με το Διοικητικό Συμβούλιο?
1: Η πρόεδρο δεν ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο?
0: Θεωρώ πως ναι.
1: Ειδικά αυτό
0: το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι όλοι μαζί. Που είναι μια γροθιά.
1: Όλα τα συμβούλια τα ελέγχουν οι πρόεδροι.
0: Δεν νομίζω τα προηγούμενα τα ελέγχαν οι πρόεδροι. Θυμάσαι όταν είχε βγει πρόεδρος ο κύριος Γιώργος Μαριδάκης και είχε πάρει την πλειοψηφία ο Μπάμπης ο Σαλβαράκης στους συμβούλους.
1: Μία φορά έγινε αυτό τώρα. Δεν ξαναγίνεται αυτό.
0: Το αν θα ξαναγίνει όχι είναι άλλο θέμα, αλλά έγινε όμως.
1: Έγινε, γιατί τον έλεγχο. Κάποιοι θέλανε να γίνει.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να ακούσεις και τη δική μου άποψη που ο κόσμος κρίνει, όπως το λες, οι ακροατές. Εσύ είπες ότι είναι λάθος κτλ. Και δεν πρέπει τώρα η κριτική αιστεία να ζητάει τη βοήθεια του σωματείου. Λοιπόν, τι γινόταν πρώτα στις εκλογές της κριτικής αιστείας? Τις λέγανε εκλογές, ήταν κοροϊδία, δεν ήταν εκλογές. Γιατί ψηφίζανε τα σωματεία, πηγαίνανε 100 σωματεία και ψηφίζανε στην κριτική αιστεία. Τελευταία ψήφιζε η Παγκρίτιος και έβαζε 50 συνένα. Δηλαδή, ψηφίστε κοροϊδά, αλλά ό,τι και να ψηφίσετε, εγώ θα κάνω το κουμάντο.
1: Αυτό το ανατράψαμε. Ναι. Τέλος πάντων, ανατράπηκε μια φορά και αυτό.
0: Άλλο που ανατράπηκε μια φορά.
1: Όλα ανατρέπονται.
0: Ναι, αλλά δεν ξαναγίνεται όπως είπες εσύ προηγουμένως. Λοιπόν, άρα είναι καλύτερα τώρα. Είναι καλύτερα τώρα γιατί η Παγκρίτιος Ένωση, ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκριτίου λένε. Πώς είναι υποψήφοι? Ήταν ο αείμνηστος ο Κώστας Οβγότζας. Υπήρχαν τότε πληροφορίες ότι ο Κωστής θα κατέβαινε και μάλιστα επειδή μου έβγαλε και το τελευταίο βιβλίο που βγάζουμε εδώ, του έλεγα πρόεδρε και μου λέει μη με λες πρόεδρο ακόμη. Γιατί θεωρούσα ότι θα εκλεγεί. Είχε εκφράσει λοιπόν το ενδιαφέρον να είναι πρόεδρος ο Κώστας Οβγόντζας και να αντικατασταθεί ο Αντώνης Ομιτιλινιάκης. Τώρα το γιατί αντικατάστηκε ο Αντώνης Ομιτιλινιάκης δεν το κατάλαβα ποτέ. Γιατί εγώ τον θεωρώ, δεν ξέρω τι λέει ο καθένας, ότι ήταν ένας από τους πιο πετυχημένους προέδρους στην κριτική εστία. Ο Αντώνης Ομιτιλινιάκης. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, και μετά πέθανε ο Κώστας Οβγόντζας. Ήταν και κάτι άλλοι, 2-3 ακόμη από το Ειδικό Συμβούλιο της Παγκριτίου που θέλανε να είναι υποψήφιο, όπως είναι ο Στέλιος Μαριδάτης, ο γιος του πρώην Προέδρου της Παγκριτίου και νυν μέλος του Ειδικού Συμβουλίου. Αντιπρόεδρος νομίζω είναι τώρα. Ήθελε και αυτός. Λοιπόν, και τελικά πέθανε ο Κώστας Οβγόντζας και πήραν την απόφαση η Παγκρίτιος να μπει ο Στέλιος Μαμαλάκης. Νομίζω ότι έκανε άποψή μου την καλύτερη επιλογή. Όχι επειδή είναι δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, επειδή είναι εκπαιδευτικός. Έχει παρεδώσει με παιδιά. Δεν υπάρχει. Να μου το θυμάσαι.
1: Την ψυχολογία και την νοοτροπία.
0: Να μου το θυμάσαι ότι επί Μαμαλάκη και Μανούσακα, γιατί αυτοί οι δυο είναι τώρα οι κορυφαίες εκεί. Είναι, δεν λέω ότι οι άλλοι δεν. Παναγία μου, όλοι καλοί είναι. Αλλά αυτοί οι δυο θα δεις ότι η κριτική εστία θα δρέψει δάφνες. Θα βάλουν μπροστά για να κάνουν και άλλη κριτική εστία, πρόεδρε, και στο λέω εγώ εδώ. Μακάρι, γιατί ξέρω τι φιλοδοξίες έχουν και εκεί πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Και για να βοηθήσουμε όλοι, πρέπει να είμαστε μια γροθιά όλοι. Όλοι μια γροθιά.
1: Εκεί θα ζητήσουν λοιπόν τη βοήθεια από το σωματείο. Βεβαίως. Γιατί πάλι τη βοήθεια.
0: Βεβαίως. Να ζητήσουν.
1: Γιώργο, όταν κάποιος σε κάνει πέρα, δεν μπορεί να του ζητάς βοήθεια.
0: Δεν σε έκαμε πέρα. Σου είπε, δεν σε κοροϊδεύω άλλο. Αφού ψήφιζες και ψήφισε.
1: Θα σου πω εγώ αλλιώς. Μπορούσε να τροποποιήσει το καταστατικό και να κρατήσει 20% η Παγκρίτιος και τα υπόλοιπα από τα σωματεία.
0: Ναι, αλλά μετά δεν θα έβγαζε πρόεδρο η Παγκρίτιος.
1: Γιατί να βγάλει η Παγκρίτιος.
0: Γιατί είναι δικό της παιδί η κριτική εστία.
1: Τότε καλά κάνει και διορίζει, αλλά πρόσεξε, έχει πολλούς κινδύνους αυτή η ιστορία και δεν πάω παραπέρα.
0: Λοιπόν. Δεν θέλω να μου πεις τους κινδύνους, εγώ δεν τους βλέπω.
1: Καλά.
0: Δεν τους βλέπω. Θεωρώ
1: όταν
0: ότι...
1: θα έρθουν και θα τους δούμε, ναι. Θα με θυμηθείς.
0: Ωραία. Τότε λοιπόν θα τα ξαναπούμε. Τα αφήσουμε έτσι. Ναι, να τα αφήσουμε έτσι. Και είπαμε προηγουμένως για να καλύψουμε και την ερώτηση της Ελένης της Κανατά ότι αν κάποιος σου υποσχεθεί ότι θα γράψει την Παγκρίτιο στην Ομοσπονδία, ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι, και του Κασιδιάρη να είναι, να το πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, εσύ θα τον ψηφίσεις, θα του πεις, θα τον βοηθήσεις. Όχι, από τη στιγμή η Ελένη Κανατά, η πρόεδρος της Ένωσης Κριτών.
1: Είπε ότι εγώ θα τον βοηθήσω.
0: Όχι, παιδί μου, αν έρθει, σου λέει κάποιος και σου πει, Μανώλη, έλα να σου πω, κάποιος από τους υποψήφιους τώρα.
1: Θα του πω αυτό που γράφει το καταστατικό.
0: Ότι.
1: Ότι η Ομοσπονδία δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά των σωματείων.
0: Μπράβο.
1: Και πολύ περισσότερο στην Παγκρίτιο που δεν έχουμε και καμιά σχέση, δεν είναι σωματείο μας.
0: Δεν είναι μέλος μας.
1: Μέλος μας, αυτό λέω.
0: Με τα σωματεία ανακατώνεστε. Ασχολείστε και καλά κάνετε.
1: Εσωτερικά. Όχι στα εσωτερικά.
0: Δεν με κατάλαβες. Με τα σωματεία μέλη σας. Τα καλείτε σε εκδηλώσεις.
1: Και τα καλούμε και
0: Παγκρίτιος. Η Παγκρίτιος. Και η Ομόνια που δεν είναι μέλη σας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ούτε η Ομόνια μέλος σας. Ναι.
1: Έλεγε ο Τσόντος θα γραφτώ και θα και μείναμε έτσι.
0: Όχι, θεωρώ ότι ο Τσόντος είναι ένας από τους πιο πετυχημένους προέδρους σε σωματεία.
1: Δεν κρίνω τι κάνει στο σωματείο του. Λέω τι μας έλεγε.
0: Ναι.
1: Τελείωσε.
0: Λοιπόν, τα ξεκαθαρίσαμε αυτά. Τώρα σε ρωτήσω ποιος θα βγει στην Παγκρίτιο, θα μου πεις. Δεν ξέρω.
1: Εγώ είμαι από χωριό.
0: Με την απαλάδα της χέρας σου, δηλαδή έτσι όπως τα βλέπεις, που βάζεις κάτω τα νούμερα και λες 2.700, 1.821, 4.500, πες ότι φύγανε 500, μείνανε 4, έγραψε 2.006.
1: Μαθηματικά δεν ξέρω, μην πολεμά να με βγάλει.
0: Όχι. Επειδή ακούω συζητήσεις, επειδή ακούω και μου αρέσει έτσι να ακούω, δεν παίρνω θέση. Είπα, το λέω και το εννοώ, Μανώλη. Είσαι σε αποστάσεις από όλους. Μακάρι την επομένη των εκλογών να δω ενότητα.
1: Για μένα είναι όλη κριτική, το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Και για μένα είναι όλη κριτική. Και ας πηγαίνουν στην Παγκρίτιο με GPS. Γιατί δεν ξέρουν που είναι και πάνε.
1: Αλλά πρέπει να πάμε και μέρα, γιατί τη νύχτα είναι λίγο επικίνδυνα.
0: Ναι, οι μισοί πάνε με GPS. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και το GPS είναι της νέας τεχνολογίας.
1: Παλιότερα.
0: Με τεχνητή νοημοσύνη, πώς τα λένε αυτά.
1: Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, οπότε ναι, είναι μέσα στα κόλπα. Λοιπόν,
1: παλιότερα ρωτάγανε, καθόμαστε εμείς εκεί στα τραπεζάκια και λέει, πού ψηφίζουμε.
0: Ρε, πω, το θυμούμε.
1: Το θυμάμαι.
0: Είχε ωραία ψάρια εκεί στα τραπεζάκια που τρώγαμε. Πω. Δεν μου λες, πάμε πρόεδρε να μου πεις ποιες είναι οι δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, δηλαδή. δηλαδή εκπροσωπείτε εσείς σαν ομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, στην Κρήτη, στην Κατερίνη, παντού, στη Βέρεια, παντού, στο Βόλο, στη Λάρισα.
1: Γιατί και εδώ στην περιφέρεια ποιος εκπροσωπεί?
0: Τώρα τι έχουμε? Έχουμε τίποτα καινούριο, τίποτα φρέσκο?
1: Και έχουμε μια ωραία εκδήλωση, ναι. Ο Σύλλογος Κριτών Πιερίας μάλλον στην Κατερίνη,
0: ναι.
1: Μαζί με ένα σύλλογο, τοπικό σύλλογο, κάνουν μια πολύ ωραία εκδήλωση και μας έχουν καλέσει. Μάλιστα είμαι και ομιλητής.
0: Ναι. Α, ωραία, ναι. Πότε θα γίνει αυτό?
1: Αυτό θα γίνει μεθαύριο, το Σαββατοκύριακο, 17 και 18 του μήνα, ναι.
0: Τούτο εδώ.
1: Αύριο, μεθαύριο, ναι. Ναι.
0: Τώρα που λες θα είμαι ομιλητής, εκεί τώρα θα ακουστεί ότι ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων και τα λοιπά, δηλαδή αυτό για την Κρήτη μας, είναι, τι να πω, χθες είχα κάτι, μόνο φεύγω από τον και πάω στο άλλο, κάτι παιδιά από το Λύκειο Περάματος Μηλοποτάμου που βραβευτήκανε στη Ρουμανία. Και ακούστηκε το Μηλοπόταμο στη Ρουμανία. Παιδιά,
1: με καλά λόγια.
0: Ναι, γιατί για το Μηλοπόταμο συνήθως ακούγονται κακά λόγια. Να λοιπόν, που αυτές οι δράσεις πρέπει να προβάλλονται. Στην Κατερίνη λοιπόν, με ομιλητή το Μανώλη τον Πατεράκη. Λοιπόν,
1: τι είναι στην Κατερίνη τώρα?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι το τάγμα, το πρώτο ανεξάρτητο τάγμα εθελοντών Κριτών Κολοκοτρώνη.
0: Ναι.
1: Γιατί το λένε έτσι? Διότι αρχηγός τους ήταν ο έγγονός του Κολοκοτρώνη.
0: Όπα.
1: Αυτό το ξέρουν λίγοι.
0: Ναι.
1: Και αυτό το τάγμα απελευθέρωσε πρώτα τη Ρεντίνα, ένα χωριό, και μετά κατέβηκε και απελευθέρωσε και την Κατερίνη.
0: Ναι.
1: Αυτή την εκδήλωση κάνουν εκεί.
0: Ναι, για να τιμήσουν,
1: για να τιμήσουν
0: αυτό,
1: αυτό το τάγμα. Και αυτό το τάγμα μπήκε πρώτο στη Θεσσαλονίκη και με το Βενιζέλο. Και αυτό το τάγμα ξεκαθάρισε και τους υπόλοιπους Βούλγαρους από τη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Και μια και είπες Θεσσαλονίκη, κάτι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη.
1: Μας έχουν καλέσει από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης επίσημα,
0: ναι,
1: να παραστούμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία και να παρελάσουμε με 20 άτομα.
0: Όπα. Να εκπροσωπήσετε δηλαδή την Κρήτη.
1: Την Κρήτη με 20 άτομα.
0: Ντυμένους.
1: Τα οποία θα είναι σωματεία ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Θα πάρω διάφορα σωματεία.
0: Ναι.
1: Και θα πάω να παρελάσουμε σε αυτή την παρέλαση 28 Οκτωβρίου.
0: Τώρα.
1: Τώρα, μεθαύριο, μεθαύριο.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά αυτά πρέπει να τα λέμε από εδώ. Πρέπει να τα λέμε, μεθαύριο. Γιατί καλός ή κακός είμαστε το μόνο μέσο που μπορεί να ενημερώσει το κριτικό στοιχείο της Αττικής, και βέβαια και στην Κρήτη και όπου ακουγόμαστε.
1: Όσοι μας ακούνε.
0: Ναι, αλλά πρέπει αυτά, Μανώλη, να τα λέμε, γιατί και αυτή είναι μεγάλη υπόθεση. Στη Θεσσαλονίκη, 20 κριτικόπουλα, Ντελικανίδες και Μερακλίνες κοπελιές, ναι, να κάνουν παρέλαση.
1: Παρέλαση. Ναι. Να εκπροσωπηθεί, εν πάση περιπτώσει, η Κρήτη. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Γιατί παλεύει ο καθένας για την Κρήτη? Για την Κρήτη. Αυτοί που έχουν την Κρήτη μέσα τους.
1: Ναι. Και βέβαια μεθαύριο στις 20 του μήνα,
0: ναι,
1: τη μέρα Τρίτη,
0: ναι,
1: και ώρα 7 το βράδυ, στο
0: ΑΟΡΙ της συγκέντρωση.
1: Έχουμε,
0: ναι,
1: συγκέντρωση με τους προέδρους των συλλόγων για να ενημερωθούν. Γιατί τώρα μην την ανοίξουμε αυτή το τι θα πούμε εκεί πέρα, γιατί είναι πολλά.
0: Είναι πολλά και δεν προλάβουμε.
1: Και άσχημα. Και άσχημα.
0: Είπα χθες, νομίζω στη χθεσινή εκπομπή, ότι μέσα σε αυτά που θα πείτε θα είναι και μια καινούργια διάταξη, μια καινούργια τροπολογία, δεν ξέρω πώς να το πω, ένας καινούργιος νόμος που λέει ότι τα πολιτιστικά σωματεία δεν θα κάνουν εκλογές όποτε γουστάρουν, κάθε 4
1: κάθε
0: χρόνια.
1: Κάθε 4 χρόνια. Είναι ευρωπαϊκή οδηγία.
0: Ευρωπαϊκή οδηγία. Ναι. Οπότε δεν μπορεί κανείς να παρεκκλίνει.
1: Θα του το πω και μετά. Ναι, δηλαδή, ναι, θα πρέπει να τροποποιήσουν τα καταστατικά του.
0: Ναι. Θα έχει μάζοξη εκεί στο ΑΟΡΙ, θα έχει κόσμο.
1: Εγώ τους καλώ όλους.
0: Έχεις καλέσει και τα διοικητικά συμβούλια ή μόνο τους πρόεδρους?
1: Τα διοικητικά. Γιατί όλοι είναι συνυπεύθυνοι για ό,τι γίνεται.
0: Οπότε θα είμαστε πάνω από 300, από ό,τι υπολογίζω. Είμαι κι εγώ καλεσμένος, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται.
0: Όχι, εννοείται. Γιατί ακάλεστος δεν πας. Το γάμο λέει ακάλεστος δεν πας.
1: Γιατί γάμος είναι αυτό.
0: Στο ίδιο κέντρο, στο ΑΟΡΙ, έκανε προχθές, πότε ήταν, μια συγκέντρωση, ένας από τους τρεις συνδυασμούς, με τους υποψηφίους του. Ναι, και κάποιος μου το σφύριξε ότι θα πας εκεί. Λέω δεν είμαι καλεσμένος. Και δεν πήγα. Γιατί μπορεί να σε δει ο άλλος εκεί να σου πει τι υποψηφίος είναι αυτός. Τι δουλειά έχει, δηλαδή άλλο τα ενδοοικογενειακά.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπήρχε και ενδοοικογενειακή βία εκεί. Δηλαδή δεν ξέρω και δεν θέλω να ανακατεύομαι με αυτά. Αν και όταν είναι όλοι μαζί, δεν νομίζω
1: όχι,
0: ότι.
1: Όχι, όχι. Δεν
0: λοιπόν,
1: είναι
0: άλλο.
1: Απλώς και καλεσμένος είσαι και έχει έρθει και mail τώρα, δεν είναι.
0: Ναι, έχει έρθει και mail στο σταθμό εδώ και το λέμε και συνέχεια.
1: Και όλοι όσοι έχουν ενδιαφέρον για το πολιτιστικό κίνημα να έρθουν να ακούσουν.
0: Ναι. Κάτι θα πούμε μετά Γιατί έτσι μου έχει μείνει ότι αφού είστε δευτεροβάθμιο σωματείο και αφού μπορείτε και αφού ελέγχετε, έστω και αν η Παγκρίτιος δεν είναι μέλος στην Ομοσπονδία, την επομένη των εκλογών, γιατί αυτό με απασχολεί, Πρόεδρε, δεν ξέρω εσένα κατά πόσο, εμένα πάντως με απασχολεί πάρα πολύ, όχι οι προηγούμενοι, άσου εκεί να βγάλουν το μάτι, δικό τον θέμα, όποιος θέλει να βγάλει αμάτια, όποιος θέλει να μην βγάλει, αλλά η επόμενη μέρα της Παγκριτή, όπως γράφει και ο δάσκαλός μου ο Γιώργος ο Βαρβέρης, συνέχεια μιλάει για την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί να πάρει μια πρωτοβουλία η Ομοσπονδία και ο πρόεδρός της να καλέσει τους 25 εκλεγμένους και να τους πει, ρε παιδιά, εδώ είμαστε όλοι μαζί, πάμε να βάλουμε ένα πλάνο. Το και θα στέσω μπέτη και εγώ με τα 200 σωματεία, 250 που έχω στη δούλεψή μου, να το πω έτσι, για να γίνει κατανοητό, που είναι μέλη μου. Να κάνουμε κάτι, ρε παιδιά, πρώτα πρώτα να συμφιλειωθούμε όλοι μαζί, να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί για το καλό της Κρήτης, όλοι μαζί. Αν είμαστε ενωμένοι, μαν όλοι εδώ, το κριτικό στοιχείο της Αττικής, θα είχαμε 5 κριτικές αιστείες.
1: Δεν το θέλουνε.
0: Δεν το θέλουνε.
1: Δεν το θέλουνε, Γιώργη. Τόσα χρόνια δεν έχεις καταλάβει.
0: Εσύ πάντως θα κάνεις την προσπάθεια.
1: Εγώ, αυτό που είπες,
0: ναι,
1: είναι σαν να μπήκε στο μυαλό μου. Το είχαμε.
0: Ναι, εγώ μου ήρθε τώρα, επειδή λέω, αφού είναι, ρε παιδί μου, όλα το σώμα τόση δύναμη έχει η Ομοσπονδία, γιατί να μην τη χρησιμοποιείς τη δύναμή της και εκεί, στην Παγκρίτιο, που το έχει ανάγκη. Το έχει ανάγκη, όλοι μαζί. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Αν είναι δυνατόν, έχουμε ακόμη μισή ώρα. Δήμητρα, ένα τραγούδι βάλε για τον πρόεδρό μας και

0: FM. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: ανοιχτός πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κρητικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κρητικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
7: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημιών.

0: Μεράκι.
1: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
0: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
2: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
0: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
0: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
0: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
3: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
0: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κρητική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-95-98-120. 6973-352-020. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
6: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη, φίλοι μας, σας στέλνουμε χαμπέρι, πως έχουμε κατάστημα νέο στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Θιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας, σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Μιχάλη Κουνάλη και του Νότου τα πουλιά. Πάμε γρήγορα γρήγορα τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κριτική διάλεκτο τη φράση «Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις». 210-5122-159 είναι το σταθερό μας τηλέφωνο. Να πω σε εσάς που έχετε συντονιστεί τώρα στον Κρήτη FM και ακούτε, αν μας τα πει καλύτερα η Καλλιόπη. Για βάλτε την Καλλιόπη να μας τα πει.
1: Η πρώτη καλημέρα είναι η δική σας πρωινή, ζωντανή, καθημερινή ραδιοεφημερίδα του σταθμού μας. Ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά από τον Κρήτη FM 87,5 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στην Κρήτη μας από το ράδιο Μεγαλόνισο στους 89,8 που εκπέμπει από το Ρέθυμνο. Από το ράδιο Φάρος στους 91,8 που εκπέμπει από τα Χανιά. Σε όλες τις Κυκλάδες από το ράδιο Αποσπερίτη στους 94,5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη. Στη Γερμανία από τα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία από το ράδιο Γέφυρα. Και βέβαια ίντερνετικά από τον www.kritifm.com σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε την Καλλιόπη τη Σιράγα που μας είπε πού και πού ακουγόμαστε, και αφού ακουγόμαστε λοιπόν σε τόσα σημεία, μας ήρθε ένα μήνυμα από τα Χανιά, από τον Μιχάλη τον Κουράκη. Άκουσε προηγουμένως τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων, τον Μανώλη τον Πατεράκη, που έχω την τιμή να τον έχω δίπλα μου και να κάνουμε μια φιλική κουβέντα. Μας λέει λοιπόν ο Μιχάλης ο Κουράκης μια μαντινάδα για αυτά που είπε ο Μανώλης ο Πατεράκης για το τάγμα Κριτών, Θεσσαλονίκη κτλ. Και λέει ο Μιχάλης, ήτανε θέλημα Θεού, ήτανε θεία δίκη, πρώτοι να μπουν οι κριτικοί εις τη Θεσσαλονίκη. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πρόεδρε, έχουμε πει πολλά, έχουμε όμως να πούμε ακόμη για την πρωτοβουλία. Μου είπες ότι θα το κάνεις ή μου είπες ότι δεν θα το κάνεις, δεν θυμούμαι, της Ομοσπονδίας την επομένη των εκλογών στην Παγκρίτιο. Να μπει δυνατά στο παιχνίδι και να τους καλέσει, να τους βάλει κάτω, να τους πει ρε παιδιά, είμαι κι εγώ δίπλα σας, όλη η Ομοσπονδία δίπλα σας, για να πάμε να κάνουμε μια κριτική εστία ακόμη. Αυτό να είναι το μέλημά μας. Και κάτι πες τους για το ενιαίο ψηφοδέλτιο, ότι πρέπει να ψηφίζουμε κι εμείς. Εντάξει. Εγώ έχω τόσα χρόνια να ψηφίσω στην Παγκρίτιο.
2: Πολλά τόσα πρέπει χρόνια. Να γίνουν. Πολλά ναι. πρέπει να ναι, γίνουν. Αρκεί να έχουν θέληση, Γιώργη.
0: Να τους τα πεις όλα.
2: Εγώ θα τους τα πω. Θα μ' ακούσουνε.
0: Εγώ πιστεύω θα σ' ακούσουν.
2: Μακάρι.
0: Θα σ' ακούσουν γιατί ξέρουν και τη δύναμή σου, τη Ομοσπονδία και τα λοιπά. Ξεχάσαμε προηγουμένως που είπαμε τα πρωτοβάθμια, τα δευτεροβάθμια όργανα των σωματείων, να μου πεις για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών. Τι είναι αυτό το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών, να ακούσουν και οι ακροατές μας. Εντάξει, εγώ ψιλοξέρω, αλλά πιο πολύ για τους ακροατές μας. Τι είναι αυτό το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών? Νομίζω πρόεδρος είναι τώρα ο κύριος Καστρινάκης, ή κάνω λάθος? Νομίζω. Ο Νίκος ο Καστρινάκης. Ναι. Λοιπόν, αυτό, η Ομοσπονδία τι σχέση έχει με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών? Μήπως μπαίνει ο ένας στα χωράφια τα λονού, μήπως υπάρχει κόντρα, όχι?
2: Όχι. Όχι κόντρα.
0: Για πες το.
2: Σχέση δεν υπάρχει.
0: Α, δεν έχετε καλή σχέση.
2: Μπράβο.
0: Άρα είναι ψιλοκόντρα.
2: Ψιλοκόντρα, όπως
0: ναι.
2: θες.
0: Για πες το.
2: Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών το ιδρύσαμε τρεις ομοσπονδίες.
0: Ναι.
2: Η Αμερικής, η Αυστραλίας, η Γερμανίας τότε και τώρα που τη λένε Ευρώπης, και η Πανελλήνια.
0: Ναι.
2: Αυτό αποφασίστηκε το 2003 μετά από ένα συνέδριο που έγινε στο Κολυμπάρι και υπήρξαν δυσαρέσκειες και διάφορες φήμες για καταχρήσεις, για έτσι, για αλλιώς.
0: Ναι,
2: τέλος
0: ναι.
2: πάντων, όσοι είμαστε εκεί πέρα αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και να κάνουμε ένα τριτοβάθμιο για να μην κάνει ο καθένας από ένα συνέδριο και λέει εγώ εκπρόσωπο τους κριτικούς.
0: Σωστά, σωστό.
2: Κάτσαμε όμως το πρωί συγκεκριμένα.
0: Ναι.
2: Την τελευταία βραδιά ο Σημαντήρης, ο Επιτροπάκης, ο Τσουρδαλάκης και εγώ.
0: Ναι.
2: Και αποφασίσαμε αυτά να κάνουμε.
0: Ο Αντώνης ο Τσουρδαλάκης.
2: Ο Αντώνης
0: ναι,
2: ο
0: ναι, ναι.
2: Να κάνουμε ένα τριτοβάθμιο όργανο. Εντάξει. Έκατσα εδώ, με βοήθησε και ο Πλαΐτης τότε. Φτιάξαμε
0: ναι.
2: ένα καταστατικό. Ήταν και ο Καλέργης ο δικηγόρος από το Ρέθυμνος.
0: Ο Κωστής.
2: Ο Κωστής. Ανέβηκα, κατέβηκα εγώ 2, 3, 5, 6 φορές. Ξέρω εγώ πώς φορές. Και εγώ θυμάμαι πόσες φορές. Τέλος πάντων, καταλήξαμε σε ένα καταστατικό. Έγινε το καταστατικό. Εκεί κάναμε και μια συμφωνία κυρίων και είπαμε ποιος θα γίνει ο πρώτος ο πρόεδρος, για να μην υπάρχουν διχόνοιες.
0: Ναι.
2: Γιατί τι ψηφοφορία να κάναμε τώρα 4
0: ναι.
2: άτομα.
0: Ναι, σωστά.
2: Να κάνουμε μια συμφωνία κυρίων κλπ. Και είπε ο Σημαντήρης τότε ότι θέλω εγώ στην Αμερική να
0: Να είμαι ο πρώτος πρόεδρος.
2: Δεχτήκαμε ο πρώτος πρόεδρος. Και είχαμε συμφωνήσει και από εκεί και πέρα δεύτερος να είναι από την Ελλάδα και τρίτος από την Ευρώπη και τέταρτος αυτό.
0: Και
2: από την Αυστραλία. Δεν τηρήθηκε αυτή η συμφωνία. Και αυτό με τι πήγε. Πήγε με τη λογική των σωματείων. Ναι. Τότε η Ευρώπη είχε 6-7 σωματεία. Η Ομοσπονδία μέλη.
0: Ναι.
2: Η Αυστραλία πάλι περίπου τόσα, νομίζω 9, και εμείς είχαμε 200.
0: Όπα.
2: Οπότε, ναι.
0: Οπότε έπρεπε εσείς να είστε την Προεδρία. Νιν και αΐν.
2: Στα πλαίσια του συγκριτισμού και του να μην αυτό και λοιπά, εγώ υποχώρησα, βέβαια πολλοί μου είπανε κακώς υποχώρησες, αλλά τέλος πάντων.
0: Όχι, καλά το έκαμε, γιατί. Εντάξει. Καλά το έκαμε, πρόεδρε.
2: Δεν βγήκε σε καλό όμως. Γιατί μετά αρχίσανε οι ίντρικες μεταξύ μας.
0: Ναι.
2: Και όχι, θα στηρίξω εγώ εσένα, όχι εσένα. Δηλαδή, τέσσερα άτομα και τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογώ, δεν ξέρω, και δεύτερη και τρίτη φορά δεν τη βάλανε την Ελλάδα μέσα. Και ψηφοφορίες τώρα μεταξύ 15-20 ατόμων που κάνουν κάθε χρόνο, πώς το λένε, γενική συνέλευση στο Ρέθυμνος, και δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτα. Από εκεί και πέρα και εμείς κράτησαμε να κρατάμε αποστάσεις. Βέβαια και ο Τσουρδαλάκης μας έκανε και ένα φάουλ.
0: Ναι.
2: Πήγε να πάρει το σήμα του Πουσουκού,
0: ναι,
2: και του περιοδικού που είχε χαρίσει η Γκαλονάκη, η Δήμητρα. Αν θυμάσαι, το βγάζα η Δήμητρα
0: με
2: τον Κωστή. Που το είχε χαρίσει στο Παγκόσμιο Συμβούλιο, γιατί εγώ την είχα τσιγκλίσει να το χαρίσει. Λέω, αφού κάναμε εμείς τέτοιο όργανο, δεν χρειάζεται τώρα εσύ να βγάζεις περιοδικά και τέτοια.
0: Σωστά.
2: Βγάλει αυτό. Και συνεχίσαν να το βγάζουν. Και πήγε στο Υπουργείο Εμπορίου να πάρει το σήμα.
0: Να κατοχυρώσει
2: το σήμα. Στον εαυτό του. Σε μια εταιρεία που είχε ιδρύσει στο.
0: Κακός.
2: Στο τέλος πάντων είχαμε δικαστήρια, ενστάσεις στις επιτροπές σημάτων.
0: Και αντιπαραθέσεις
2: κλπ. Έτσι. Και τώρα βλέπω και ένα άλλο φάουλ τελευταία και στο χώρο εδώ μπροστά αυτός,
0: ναι,
2: στην παρέλα στη Θεσσαλονίκη. Μόλις μάθανε.
0: Αυτό που είπες προηγουμένως.
2: Ναι, ότι θα πάμε στη Θεσσαλονίκη γιατί μας έχει καλέσει η περιφέρεια κλπ.
0: Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών θα εκπροσωπηθεί από την Παγκρίτη αδελφότητα. Δηλαδή,
2: διάβασε το παρακάτω. Εκεί είναι το ζουμί.
0: Μακεδονία, η οποία αποτελεί ιδρυτικό μέλος του. Που δεν είναι ιδρυτικό μέλος.
2: Ψέματα. Μεγάλο ψέμα και είναι ντροπή μας. Τώρα βάζω και του αυτό. Σαν κριτική να στέλνουμε ψεύτικα στοιχεία στην περιφέρεια και να λέμε διάφορα πράγματα. Καταλαβαίνεις γιατί ο κόσμος πολλές φορές έχει άλλη άποψη και άλλη εικόνα, διότι αυτή που χειρίζεται το θέμα στην περιφέρεια έψαξε και βρήκε και μου λέει, κύριε, είστε τέσσερις εσείς που ιδρύσατε το καταστατικό.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ο κύριος εδώ πέρα.
0: Ναι, η Παγκρίτη Αδελφότητα Μακεδονίας.
2: Καμία σχέση. Είναι πρωτοβάθμιο σωματείο αυτό.
0: Ήθελε όμως ο Αντώνης να εκπροσωπηθεί από εκεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών και όχι από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων. Αν το κατάλαβα καλά.
2: Ο νυν πρόεδρος.
0: Ο Νίκος ο Καστρινάκης. Λοιπόν.
2: Αλλά δεν υπογράφουμε τέτοια πράγματα
0: έχεις
2: και
0: δίκιο.
2: Να λέμε ψέματα.
0: Λοιπόν, έχεις δίκιο σε αυτό, χωρίς να το ξέρω 100%, αλλά θέλω να μου πεις τώρα, κλείνουμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, έχουμε 2-3 λεπτά. Να μου πεις δύο λόγια. Έχω ένα παράπονο. Έκανες μια φορά, έκανε η Ομοσπονδία ένα συνέδριο και μετά δεν το ξανάκαμε. Γιατί?
2: Γιατί πέσαν τα μνημόνια.
0: Α, γι' αυτό είναι.
2: Βέβαια, και μετά η πανδημία.
0: Τώρα δεν έχουμε μνημόνια ούτε κορονοϊό.
2: Έχουμε προγραμματίσει για το δεύτερο ή τρίτο, την Τρίτη Κυριακή του Μαρτίου του χρόνου.
0: Τώρα το 27.
2: Το έχουμε προγραμματίσει, το δουλεύουμε τώρα.
0: Δεύτερη ή Τρίτη Κυριακή.
2: Του Μάρτη.
0: Ναι, να πούμε όμως ότι θα αναβληθεί αν γίνουν εκλογές.
2: Του Μάρτη, βρε.
0: Του Μάρτη, το Μάρτη δεν θα γίνουν εκλογές.
2: Ποιο Μάρτη, μωρέ.
0: Όχι του Παγκριτίου, παιδί μου, οι εκλογές του.
2: Α, οι άλλες.
0: Ναι, οι άλλες.
2: Άσε να δούμε.
0: Οι μεγάλες.
2: Θα δούμε πότε θα γίνουν.
0: Όχι, άμα είναι να το πούμε από τώρα ότι θα τα αναβάλω. Δεν πέστε την ίδια μέρα.
2: Όχι, μωρέ.
0: Ποιος μου είπε προχθές, 15 του μηνός, λέει, έχουν εκλογές οι Παγκρίτιος και είναι και μια εκδήλωση. Ποιος μου το είπε, εσύ μου το είπε. Μια εκδήλωση, λέει, που. Και του λέω είναι μέχρι τις 7 η ώρα οι εκλογές. Είναι η 15 Νοέμβρη κάνει ο φίλος ο Νίκος ο Σαρής το Ίδρυμα Βενιζέλος στο Μέγαρο Μουσικής και είναι, λέει, την ίδια μέρα με τις εκλογές του Παγκριτίου. Οι εκλογές του Παγκριτίου θα είναι μέχρι τις 7. 8 η ώρα είναι αυτή η εκδήλωση, οπότε δεν επηρεάζει καθόλου. Ναι, δεν θα πάει κανείς. αυτό σκέφτεσαι. Λοιπόν, ότι δεν νομίζω τώρα, εντάξει.
2: Εντάξει,
0: λοιπόν,
2: θα πάω όσοι μπορούμε, αλλά οι περισσότεροι, άμα κάθεσαι όλη μέρα όρθιο στο Τιτάνια, θα πας μετά στο Μέγαρο.
0: Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Λοιπόν, άλλο έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε πολλά, αλλά
2: πολλά. Άλλη φορά.
0: Εδώ είμαστε. Εγώ να σου πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ, όχι μόνο για τα. Για τα, πώς τα λένε αυτά, τα εδέσματα που μας έφερες, τα λιχναράκια σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι κοπελιές το λένε πιο πολύ αυτό, γιατί θα τα βάνε. Γιατί εγώ δεν κάνει χωζάχαρο και δεν κάνει να τρώω γλυκά πράγματα. Μου απαγορεύουν.
2: Μόνο αλμυρά δηλαδή.
0: Μόνο αλμυρά. Μένα μου αρέσουν τα ξινά. Λοιπόν. Λοιπόν, πρόεδρε, είπαμε, καταλήγουμε ότι όλα καλά και όλα ωραία. Εσύ φωνείς και εσύ με την ενότητα. Ένα τελευταίο. Το είχα πει εγώ, και επειδή το είχα πει εγώ, ίσως να μην έχει πιάσει και ιδιαίτερο τέμπο, ότι η Ομοσπονδία μπορεί, γιατί οι άλλοι βλέπω και δεν μπαίνουν μπροστά, να κάνει μια κατάσταση έτσι, μήπως και καταφέρουμε να γιορτάζουμε την εργατική πρωτομαγιά όλη η Κρητική στην Αττική, εκεί στο
2: του Καλέργη.
0: Ναι,
2: εκεί,
0: εκεί που πρέπει. Η Ομοσπονδία μπορεί να πάρει κι άλλα σωματεία και να μπείτε μπροστά, να το καθιερώσουμε αυτό. Θα μου πεις, το κάνει ο Κυρίμης, η Πανελληνία Πολιτική και Ένωση Μιλόποτα. Ναι, εντάξει, το κάνει, αλλά δεν το κάνει με 50 άτομα, με 60.
2: Τι να κάνουμε εμείς, εμείς συμμετέχουμε όμως σε αυτό το
0: ναι,
2: πράγμα.
0: Ναι, αλλά θέμε πιο μεγάλη συμμετοχή.
2: Δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε εμείς.
0: Σαν Ομοσπονδία μπορείτε.
2: Δεν είπαμε δεν ανακατευόμαστε στα εσωτερικά των συλλόγων. Αυτοί πήραν μια απόφαση. Άμα θέλανε, ας μας καλούσαν και να μας λέγανε με την πρωτοβουλία τη δικιά σας να κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Τι είπαμε προηγουμένως, ότι ο καθένας θέλει τον απατό του, το δικό του σωματείο.
2: Τι να κάνουμε.
0: Ναι, αλλά έτσι δεν πάμε πουθενά. Αν δεν είμαστε όλοι μαζί, δεν πάμε πουθενά, Μανώλη. Δεν πάμε πουθενά. Δεν ξέρω. Και σου λέει και ο κόσμος έξω. Που βγαίνει τα λοιπά, σου λένε τσακώνονται οι κριτικοί.
2: Και τώρα το λένε.
0: Τσακώνονται οι κριτικοί.
2: Ξέρεις, μου είπε κάποιος. Ναι. Και να κλείσουμε.
0: Ναι.
2: Δεν τρέπεστε, ρε λιγάκι, μου λέει στα media, πώς τα λένε.
0: Στα social,
2: εδώ. Στα social, ναι. Τσακώνεστε, βγάζω ένα τη βρωμιά του αλλονού. Λέει, τι είναι αυτά.
0: Ναι. Δυστυχώς.
2: Είμαστε πολλοί, αλλά οι λίγοι τα βγάζουν αυτά.
0: Ναι. Οπότε χρειάζεται σύνεση, χρειάζεται αγάπη για τον κωδικό πολιτισμό και πάνω απ' όλα, Μανώλη μου, ενότητα. Όλοι μαζί,
2: ο συγκριτισμός που όλοι λένε και θέλουν και λένε και λένε στην πράξη.
0: Ναι, ποιος το αποδοκιλίδας. Ελόμενος θα τέρω μάλλον ή άμα φωτέρεις πολεμήν. Είναι καλύτερα με τον ένα να έχεις αντίπαλο, δηλαδή ένα τα προβλήματα και όχι πολλούς μεταξύ μας, ο γης τον άλλο, ο γης τα αλλού που λέμε εμείς. Λοιπόν, Μανώλη Πατεράκη, ένα μεγάλο ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου, γιατί κάναμε μια πολύ πολύ όμορφη συζήτηση και αυτό το βλέπω και από τα τηλεφωνήματα και από τα μηνύματα. Και εδώ είμαστε, η πόρτα του σταθμού είναι ανοιχτή, όχι μόνο για σένα, αλλά και για τους κυρίους υποψήφιους τώρα. Όποτε
2: θέλει και όλοι μαζί. Και όλοι μαζί εδώ. Να πάρθουν εδώ οι αποφάσεις να ακουστούν από όλο τον κόσμο.
0: Μπράβο, και αυτό είναι καλό. Ενώπιος ενωπίο. Εδώ, ελάτε κύριοι όλοι μαζί εδώ και θα τα βάλουμε κάτω, θα τη βρούμε τη χρυσή τομή. Όταν υπάρχει καλή διάθεση.
2: Αν θυμάσαι, εγώ πόσες φορές έχω πει και σε πρώην προέδρους κλπ. Λέω πάμε εκεί.
0: Να τα κουβεντιάσουμε, να τα βάλουμε κάτω.
2: Και να μας ακούει και ο κόσμος.
0: Έγινε.
2: Και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ, όποτε θες στη διάθεσή σου. Και ευχαριστώ και αυτούς που μας ακούσανε.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε.
1: Και τώρα
0: τέλους.
1: Η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Λοιπόν, είχαμε ρωτήσει φίλες και φίλοι, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο, τη φράση «κάνε ό,τι καταλαβαίνεις» και πώς το λέμε. Πώς το λέμε. «Κάμε ό,τι καταλαβαίνεις». Ξάσου δηλαδή. Ξάσου. Ό,τι θες κάμε. Ξάσου. Ξάσου είναι η σωστή απάντηση. Ου, έχουν έρθει και μαντινάδες εδώ για το ξάσου και τα λοιπά και τα λοιπά και θερμά συγχαρητήρια. Έχουν έρθει από πολλούς. Δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη. Πέμπτη είναι σήμερα, Δήμητρα. Όλη μέρα. Μέχρι το βράδυ. Όλη μέρα είναι Πέμπτη σήμερα, φίλες και φίλοι. Να πω μόνο ότι η Ελένη Κανατά είναι από το 1993 πρόεδρος εκεί στην Ένωση Κριτών.
2: Στον Φιλαδέλφια Χαλκιδόνα.
0: Ναι, Νέας Φιλαδέλφιας Χαλκιδόνας. Και δεν είναι 30 χρόνια, Ελένη, είναι 33 χρόνια από το 1993 έως τώρα. 33 χρόνια.
2: Γιατί μαρτυράει την ηλικία της.
0: Είναι μικρή η Ελένη. Ναι, Από εμάς είναι πιο μικρή. Έτσι δεν είναι? αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε να είμαστε το ίδιο. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Ελένη και στο Δημήτρη το Μακρυδάκη που λέει τα καλύτερα. Να πάμε λέει από εκεί να πιούμε δύο ρακές. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά όλες και όλοι που επικοινωνήσετε μαζί μας. Και ο Σπύρος ο Δρανδάκης στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Ο Σπύρος πρώτη φορά πρέπει να στέλνει. Η Φλόρια Παπουτσάκη όμως παίρνει σχεδόν κάθε μέρα. Τέλος πάντων, ναι, είναι πολύ Δημήτρα, οπότε μην τα ανακατεύω. Να είστε καλά. Αύριο το πρωί στις. Όχι, απόψε είναι Τετάρτη.
3: Πέμπτη.
0: Πέμπτη, ναι. Ναι. Οπότε αύριο είναι Παρασκευή. Αύριο θα είμαστε εδώ να τα πούμε, να πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα για να πάει καλά η μέρα. Παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα ότι θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Καλή σας μέρα!

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Τι τα καλώδια θες σύντεχνε?
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου in αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά. παιδιά να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
14: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
15: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
16: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
15: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
16: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
15: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
16: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
15: Element System, τύπου Dexion και Spider.
16: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
15: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
16: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: σε έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν σε σηκώνει.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα

0: όπως πάντα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση.

0: Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
1: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
2: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
1: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
2: Αυθεντική τσικουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
2: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
2: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
2: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
2: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
2: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες το Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
11: Στα Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
15: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
14: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
15: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
14: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
15: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
14: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
15: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
14: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
15: Τηλέφωνο 210-211-1315.
14: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
15: Honda Caracostas.
14: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
16: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
17: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
18: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
19: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
20: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
19: 6666-666.
20: Σίτες.
19: Ρολά.
20: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
19: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
20: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
19: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον εδώ.
0: Ναι.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι. Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας.

0: στηρίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69, στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
1: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κις Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δε χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά ωραία.
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Παραδοσιακά προϊόντα ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210 77 05 4 27.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
6: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
5: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
9: Είναι αλουμίν.
10: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
12: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
12: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
11: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
12: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
11: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
13: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
15: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
14: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
15: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
14: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
15: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
14: Element System, τύπου Dexion και Spider.
15: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
14: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
15: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
16: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
17: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
18: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
19: Σύφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
20: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
19: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
20: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
19: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: 7.30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κρητικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθον ρακί. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Στο παρόν, γεια σας.
5: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190. Περιστέρι και η Δομενέως 99 Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια,

0: Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε και το συνεργείο Citroën. Θα...
5: Μη συνεχίζεις, εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
4: Καλά, καλά.
5: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
6: Θέλετε ταξί? Το Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
7: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: φυτός πάντα.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη, φίλοι μας, σας στέλνουμε χαμπέρι πως έχουμε κατάστημα νέο στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
5: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
13: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
14: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
15: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, Έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
16: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
15: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
17: Ξενύχτη με φωνά.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
20: Inalumin.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ελληνούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
0: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
0: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
6: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
5: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
7: Στο ανέμο.
5: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση.

0: Ενοικιαζόμενα Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Crete FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
2: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
2: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
2: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
2: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου Dexion και Spider.
2: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
2: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 5.

0: μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη, φίλοι μας, σας στέλνουμε χαμπέρι πως έχουμε κατάστημα νέο στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας, σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά. παιδιά να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
8: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
9: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
8: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
2: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvese.gr.
10: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
11: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνου. Του πόνου ο πόνος το πονεί πόνε. Πόνε μην πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: έστεινα φίνο ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
0: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
0: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
0: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
0: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή. Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
5: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
7: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και

0: Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
1: Με τη Ρία και Παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
0: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
2: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
1: Στο Βουργιαλάκι.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
3: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
4: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
3: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
2: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
3: Αυθεντική τσικουδιά.
2: Παρθένο ελαιόλαδο.
3: Μέλι.
2: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
3: Τα πάντα παραγωγής μας.
2: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
3: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
2: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
3: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
2: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
3: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
4: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
5: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
6: Σίτες.
0: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Σαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη, φίλοι μας, σας στέλνουμε χαμπέρι. Πως έχουμε κατάστημα. Νέο, στο Περιστέρι. Σαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια, τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας. Σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
10: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
12: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
13: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ωραία κριτικά στους 87,5.
1: Κρήτη FM.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-85

0: μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
2: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικ, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με κυρίο και παξιμάδι στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
1: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρά.

0: κέικ χαρουπιού, ανθότυρου, κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
1: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικεσδιαδρομες.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
9: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
8: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
9: Στο ανέμο.
8: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
10: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
12: Με τα χυλάκια του ξερά και πυρωμένα, με κουρασμένη την ανάσα την καρδιά, δεν ψιθυρίζει, δεν γελά πια σε κανένα, λες δεν θα αντέξει για να φτάσει τη βραδιά. Οι νοσοκόμες μια θλιμμένη τώρα βάρδια, και οι δυο γονεί του δίχως γέλιο και φωνή. Μα ο γιατρός με ελπίδες μες στα χτυποκάρδια δεν νιώθει κόπο ούτε φόβο και ασπονή. Και δίχως πάψη, δίχως ύπνο μαγωνία, του χάρου κόβει τα κατάμαυρα φτερά και να στο τέλος πιάνει κάτι πνευμονία και σαν πατέρα το θοπεύει τρυφερά. Κι ανθίζει πρόσχαρο χαμόγελο στα χείλη, καθώς του λέγει μια γιαγιά στα σοβαρά, πως το μωρό μας το ξεβάσκανε μια φίλη, γι' αυτό το βλέπεις κι είναι τώρα μια χαρά.

Πάμε στις μαντινάδες σας, κυρίες και κύριοι. Απαντήστε στη μαντινάδα του Λευτέρη του Κουκουλάκη. Σας έγραψα στον τοίχο μου. Εγώ χατήρι της καρδιάς ποτέ δεν θα χαλάσω, κι ας με έχει κάνει στη ζωή το γέλιο μου να χάσω. Ήρθανε 82 μηνύματα και ξεκινώ. Κορυφαίο το site Μαντιναδάκι της Λενιός. Ποτήρι πίκρας και χαράς κερνάς καρδιά μου γιάντα, μα πεθυμιά δε σου στερώ απ' τη ψυχής την πάντα. Η Σοφία η Μαρινάκη, πάντα χατήρι της καρδιάς στη ζήση μου θα κάμω, και δε με νοιάζει να θωρώ πως είναι να ποθάνω. Όχι θα κάμω, να κάνω, που να ταιριάζει και να έχει πλήρη ταύτιση με το ποθάνω. Την ξαναλέω, πάντα χατήρι της καρδιάς στη ζήση μου θα κάνω, και δε με νοιάζει να θωρώ πως είναι να ποθάνω. Να θωρώ. Πάω στον κορυφαίο το Σπύρο το Δράκο. Εγώ χατήρι της καρδιάς ποτέ δεν θα χαλάσω, και για χατήρι του Σεβδά τη ζήση μου ας χάσω. Η Χρυσή η Ασημένια, πολλά χατήρια της καρδιάς της έχω καωμένα, και έπαψε μπλιότζι να χτυπά γιατί τσιχάλασα ένα. Πάω στην κορυφαία τη Χαριστή από τη Γαλιά. Καρδιά μου δεν σου χάλασα χατήρι στον καιρό μου, κι ας μην ανθεί στα χείλη μου μπλιό το χαμόγελό μου. Ωραία. Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης από την Αττική μας στέλνει δυο. Χατήρια δεν σου χάλουνε, ψεύτρα ζωή συνήθως, μα δεν μου το εκτίμησες γιατί δεν είχες ήθος. Με το στανιό δεν αγαπώ, μα αν η καρδιά το θέλει, τέτοιο χατήρι ακριβό θα το δεχτώ εν τέλει. Ο Μανώλης ο Χριστοδουλάκης ή Κανώνης, ο κορυφαίος μου στέλνει δυο. Καρδιά μου το χατήρι σου, και πώς θα στο χαλάσω, απούνε εκείνη αφορμή το γέλιο μου να χάσω. Και είχα καρδιά, μα έσαξα μια μπέτρινη στην άμμο, να ξεγελώ τη σκέψη μου πως δίχως σου δεν κάνω. Ο Παντελής ο Αναστασάκης, καρδιά μου πάντα σέβανα να παίρνεις αποφάσεις, και ας μου λέγε η λογική, κάντο και δεν θα χάσεις. Η Μαρή η Κόροφ, τσι καρδιά σου τα θελήματα μην τα μετράς με πόνο, μ' αν σου στερεί το γέλιο σου να τσιχαρίζεις χρόνο, και αν η καρδιά σου σε οδηγεί σε μονοπάτι λάθος, μην τσιχαρίζεις τη χαρά και πνίγεσαι στο πάθος. Και ο Γιάννης Οστιακός μου στέλνει δύο. Χαλάλι σου τα βάσανα και τσικαϊμούς που επήρα, δε φταίσαι εσύ, μη δε κι εγώ, φταίει μονάχα η μοίρα. Έκαμα το χατήρι σου, πήγα με τα νερά σου, τα όνειρά μου άφησα να κάμω τα δικά σου. Ο Στέλιος ο Μπατάκης από τα Χανιά, αλιμπερτίχω την καρδιά, ελεύθερη δηλαδή έχω την καρδιά, και σε μπελά με βάνει, μα την αφήνω να αγαπά και όνειρα ας κάνει, και η μπεσαλίνα μου καρδιά βαστά παλιό αντέτη, δεν την αγκρίζω, θα κλουθώ όσο χτυπά στο μπέτι. Ωραίες. Ο Γιώργος ο Καστρινάκης από τον Πλατανιά, είναι αντιλία η καρδιά, το αίμα μου ρουφάει, κι όσες φορές την άκουσα τα μούτρα μου έχω φάει. Γεια σου Γιώργο. Γιώργος Μπιλανάκης, μία.
Χατήρι δε σου χάλασα καρδιά μου, μα χαλάλι, γιατί είσαι στην κακοκαιριά απάνεμο ακρογιάλι. Ο Ιγνάτης ο Καραβασίλης είναι κορυφαίος θαυμαστής. Μία την έχω την καρδιά και για να μην τη χάσω θα καταπίνω σικαϊμούς που δίνει να περάσω. Ο κορυφαίος επίσης από την Αθήνα ο Μαρίνος ο Αεράκης, έχω καρδιά αδιάρμιστη που έχει πληγές μεγάλες, μα δίχως έρωτα δε ζω και θα προσθέσω κι άλλες. Πάω στη Μαρία την Καμπανάκη. Λαβώσανε μου την καρδιά με βόλια από ατσάλι, ήρθες εσύ και έγινες την τρύπα με αγάπη. Κυρία Μαρία, η μαντινάδα έχει νόημα, αλλά δεν έχει στιχουργική καλή. Το αγάπη με το ατσάλι δεν ταιριάζει. Φτιάξε την αλλιώς. Πάω στη Μαρία την Αγγελιδάκη, με την καρδιά μου αγαπώ αυτούς που με μισούνε, φαντάσου πόσο αγαπώ αυτούς που μ' αγαπούνε. Κυρία Μαρία, η μαντινάδα αυτή είναι παλιά. Πάω στην κορυφαία την Αργυρό την Πλεμένου. Αχ μερακλίνα μου καρδιά, και ήντα μας περιμένει, που η μοίρα μας απ' την αρχή ήταν κακή γραμμένη. Η Κατερίνα η Ζεμπεκάκη μου στέλνει μια, απούχει την καρδιά καλή, τα μούτρα του τα τρώει, και λίγες είναι οι χαρές, πολύ το μυρολόι. Και πάω στη Μαρία την Πρικάκη Λίτσα. Οι χθεσινές που δεν μεταδόθηκαν, όπως και στη γιορτή του πατέρα, ενώ εγώ τις βλέπω μαζί με τον άλλον που διαβάστηκαν. Κυρία Μαρία, οι μαντινάδες δεν φτάσανε στα χέρια μου, δεν ξέρω που τις στείλατε και που τις είδατε μαζί με τον άλλον. Εν πάση περιπτώσει εγώ τις διαβάζω, γιατί δεν είχα κανένα λόγο να μην τις διαβάσω. Τι να τα κάνεις τα πολλά λεφτά, δόξα ανέσεις, στου ουρανού την τράπεζα να κάνεις καταθέσεις. Τράπεζα είναι του ουρανού κάθε φτωχού η χέρα, και γίνεται κατάθεση την ίδια κιόλας μέρα. Έτια δεν τα πειράζουνε οι κλέφτες τα λεφτά σου, και θα τα βρίσονται θα πας αν έρθει η σειρά σου. Μονάχα εις το θάνατο το μέσον δε χωράει, και ο πλούσιος και ο φτωχός στον ίδιο τόπο πάει. Μια μαντινάδα έλεγε η γιαγιά μου η Αρινάκη, που χείρεψε έγκυος στο 8ο παιδί, τα μεγάλωσε και έχασε τα 4 νέους άδικα. Χαίρομαι και πρικαίνομαι, την έλεγε είπαμε η γιαγιά της, το Ερινάκι. Χαίρομαι και πρικαίνομαι, μ' έχω χαρά μεγάλη, γιατί ποθαίνουν πλούσιοι με τσιφτωχούς ομάδι. Και πάει στις σημερινές τώρα. Ποτέ χατήρι της καρδιάς δεν πρέπει να χαλάσεις, μόνο να τσαφρουκάζεσαι σούλες σου τις αποφάσεις. Αγάπη δίδαξε ο Χριστός, ως και για τις εχθρούς μας, αλλιώς τι διαφέρομαι απ' τους αλλόθρησκούς μας. Αγάπη έχω στην καρδιά, θέλω να τη μοιράζω, και όταν δεν τη δέχονται τότε αναστενάζω. Έχω καρδιά που να αγαπά αυτό μοναχα ξέρει, και ας υπάρχουν πολλές στιγμές που υποφέρει, εγώ κακία, λέει στην τελευταία της, εγώ κακία δεν κρατώ, ούτε και θα κρατήσω, θέση δεν έχω στην καρδιά να τη φιλοξενήσω. Μας λέει η Μαρία η Πρικάκη Λίτσα, που έλκει την καταγωγή από τον Εύ Σαμάρη και μένει 46 χρόνια στην Καλαμάτα. Πάω στο Βασίλη το Γεραντονάκι που μου στέλνει μια, ποιος για χατήρι της καρδιάς δεν έχει αμαρτήσει, κι ίσως τον

0: μόνο μου λες προχώρα, και στις φαμιλιάς μου τις γενιές έκιασε ριζωμένη, στην τελευταία του λέει, και από τα παραδείγματα καρδιά μεγαλωμένη. Μπράβο ρε Δημήτρη. Ο Γιάνγκος ο Κεφαλογιάννης, στον πρώτο χτύπο της καρδιάς η λογική μου εχάθη, πως να μην κάνω σφάλματα που με έβαλες στα πάθη. Πάω στην Κυριακή την Αγγελάκη, μου στέλνει τρεις τσιλογικής, γίτσι καρδιάς να κάνω το χατήρι. Σίγουρα η μια από τις δυο πικρό θα πιει ποτήρι. Πρέπει να πάψω τσι καρδιάς να κάνω τα χατήρια. Κουράστηκα να με κερνά μόνο πικρά ποτήρια. Και σαν ακλουθώ τσιλογικής, πάντα η καρδιά μου κλαίει. Και αν ακούσω τσι καρδιάς, σε ευχαριστώ μου λέει. Η Μαρία Σκουντίβη Νιχάκη, καρδιά που δεν...
1: Κρήτη FM. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και

0: Μαρκάκι. Ασφαλείας υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες με γαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
2: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Ενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
1: Καλά, καλά.
2: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot με Ενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
3: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Από το Μενίδη φίλοι μας σας στέλνουμε χαμπέρι. Πως έχουμε κατάστημα. Νέο, στο Περιστέρι. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Χρόνια η πελατεία μας. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Για νόστιμα θαλασσινά, μόνο στο Σταυροδρόμι. Στο κέντρο του Περιστερίου, μετρό Ανθούπολης, Φιβών και Αναπαύσεως 1, θα βρείτε το νέο μας κατάστημα. Στο 210-57-85-777 ενημερώνεστε για το μενού μας. Τα φρέσκα ψάρια, τα καλαμάρια. Τα μαγειρευτά μας τα φέρνουμε στο χώρο σας, σε άριστη ποιότητα και λογικές τιμές. Κάνετε τις παραγγελίες σας από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ψαράδικο το Σταυροδρόμι. Μενίδη, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι. Διεύθυνση Θοδωρής Κακούρης. Και μην ξεχνάτε, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.

ούτε στα μεγάλα παλάτια. Τη βλέπεις στο χωράφι σκυμμένη να παλεύει με τη γη, με τον ήλιο να την καίει κατά κούτελα, με το κρύο να την κόβει. Κι όμως δεν παραπονιέται ποτέ, χαμογελάει γιατί ξέρει από αγάπη. Αγρότησα θα πει μάνα, θα πει δύναμη, θα πει υπομονή, θα πει γυναίκα που γεννάει, που θερίζει, που μαγειρεύει, που αντέχει τα πάντα, που κρατάει ένα σπίτι, ένα χωριό, μια ολόκληρη παράδοση στους ώμους της, και όλοι εμείς τρώμε ψωμί από τον ιδρώτα του δικού της μετόπου. Μπράβο ρε Ηλία. Εμείς τι θα της πούμε σήμερα? Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Ένα ευχαριστώ που δεν χωράει σε λέξεις, που θέλει γονάτισμα και σεβασμό. Γιατί χωρίς αυτήν δεν θα είχε ούτε στάρι, ούτε λάδι, ούτε κρασί στο τραπέζι. Θα ήταν έρημος ο κόσμος, χωρίς μυρωδιά από χώμα, χωρίς ζωή. Γι' αυτό σήμερα ας της πούμε χρόνια πολλά, όπου κι αν είναι. Στην αγρότησα της Κρήτης μας, της Ελλάδας μας, όλου του

κόσμου. Να έχει υγεία, να έχει δύναμη, να έχει χαμόγελα και αγάπη. Γιατί? Γιατί αυτή είναι η πιο αληθινή, η πιο τίμια, η πιο γνήσια αγάπη. Και να πώς την βλέπουμε, πώς δεν την ξεχάσαμε. Και να πώς την βλέπουμε, πώς δεν την ξεχάσαμε ποτέ. Πως το ψωμί που τρώμε το φυλάμε σαν να είναι τα χέρια της. Χρόνια πολλά μάνα αγρότησα, χρόνια πολλά αδερφή, χρόνια πολλά γυναίκα. Εσύ είσαι η γη, εσύ είσαι η ζωή, εσύ είσαι το αύριο του κόσμου. Ο Μάρκος, ο Άνεμος, ο Κουρσάρος, χρόνια πολλά στην αγρότησα για πάντα. Σήμερα γιορτάζει η αγρότησα η μάνα η ίδια, εκείνη που ξυπνάει πριν χαράξει, πριν λαλήσει ο πετεινός. Τι είναι αυτό, άλλο είναι? Α, το ίδιο είναι. Το έχει γράψει δύο φορές. Προφανώς είχε κάνει κάποια σφάλματα. Να είσαι καλά, Ηλία. Πάω στον Παντελή τον Αναστασάκη. Ποτέ μου δεν την άκουσα τη λογική σε πράγμα. Έκανα πάντα η καρδιά τι λέει, έκανα πάντα η καρδιά τι λέει κατά γράμμα. Πάω στο Γιάννη το γεροντή, δεν τελειώνουνε. Ποτέ μου δεν σου χάλασα καρδιά μου το χατήρι, κι ας με έκαμες πολλές φορές να πιω πικρό ποτήρι. Καρδιά μου, αν σου χάλασα καμιά φορά χατήρι, βάλε τα με τη σκέψη μου που με έχει παρασύρει. Και πάω και στην μαντινάδες της αγρότησας της Λενιός. Η μάνα η πραγματική, δρόμο σκληρό διαβαίνει, όπου και να αγωνίζεται όλα τα προλαβαίνει. Και η μάνα που εργάζεται στη μαύρη γη στο χώμα, απορπατία μοναχή σαν το θεριό ακόμα. Παντελής Φρυσαλάκης, χατήρι μια, χατήρι δυο, ας την καρδιά κι ας χάσει. Το γέλιο δίνει τη χαρά σε ολόκληρη την πλάση. Άλλη μαντινάδα πάλι από κάτω, πάλι ο ίδιος. Καινούριο μήνυμα πάντοτε μέσα στη ζωή κάνει η καρδιά κουμάντο. Γι' αυτό χατήρια δεν χαλώ, το γέλιο μου δεν χάνω. Και χθες, Παντελή, τέλειωσες εσύ. Πάει να πει ότι ξέρεις τον κόλπο και μου έρχεσαι τελευταίος. Να είσαι καλά. Αυτές ήταν οι μαντινάδες, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη σημερινή, που είναι μαντινάδα που μου έρχεται από τον Ηλία το Φανουράκη. Κοντοσημώνει η αυγή, λέει ο Ηλίας. Κοντοσημώνει η αυγή και ήρθε η στιγμή να κλάψω. Κοντοσημώνει η αυγή και ήρθε η στιγμή να κλάψω. Γιατί καινούριο όνειρο κρατώ, νεκρό να θάψω. Την ξαναλέω γιατί είναι καταπληκτική. Κοντοσημώνει η αυγή και ήρθε η στιγμή να κλάψω. Γιατί καινούριο όνειρο κρατώ, νεκρό να θάψω.

στο Γιώργη, στο Βιλανδρέδο, να ξεκινήσω από εκεί. Στο Σταρά, στο Γεράνι, στον Ηλία, στα Αγίους 10, στην Νέα Υόρκη, στον Πασπαράκη, τον Ορέστη, στο Γιώργη, το Βογιατζάκη, στην Αττική. Ποιος άλλος είναι φανατικός, και σε μένα βέβαια. Αυτοί οι έξι είμαστε του Βούρια. Όποιος είναι του Βούρια, να μου το γράψει να λέω το όνομα του. Πάω στα μηνύματα, πάω στα μηνύματα. Εδώ που έχω πάρει το κολλάι, Φλόρα Παπουτσάκη. Φλόρα, πρώτη φορά Φλόρα μου στέλνεις μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ, από τα Σεπόλια. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε. Νεκτάριος Μπούχλης, γεια σου Γιώργη, καλή εκπομπή. Νεκτάριε, πλησιάζει ο γάμος του κοπελιού. Είπαμε θα έρθω στην εκκλησά, στο κέντρο δεν μπορώ να έρθω γιατί είναι βράδυ και πρέπει να γυρίσω να πάρω τα φάρμακά μου και τα λοιπά. Μόνο να ετοιμάζεις τσιτράγους και τσικριγιούς, τσιμπροστάρους. Μαρία Μαυράκη, καλησπέρα σε όλους. Μαρία Μαυράκη, νέο μήνυμα. Καλή εκπομπή κύριε Γιώργο. Το ανάφεγγάσε το έβαλα αντί ανάθεμάσε. Ανάφεγγάσε το λέγαμε καμιά φορά στο χωριό, θυμούμε παλιά, στις Στάβιες. Δεν ήταν ανάφεγγάσε, είναι ανάθεγγάσε, έτσι είναι. Εν πάση περιπτώσει δέχομαι. Κώστας Σκανδάλης, ο Λυράρης της καρδιάς μου. Γεια σου μωρέ, αντίγραφο πιστό του Μουντάκη. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή. Τα χαιρετίσματά μου και από μένα με πολύ αγάπη. Και Γιώργος Βογιατζάκης, μόνο Βούριας. Σου αφιέρωσα φίλε, πριν από λίγο. Και άλλα πιο πριν. Δεν μου βγάνει αυτό. Αυτά μου βγάλε. Λοιπόν, πάμε σε μικρές ειδήσεις. Μικρές. Στην Ανατολική Κρήτη, στο Λασίθι δηλαδή, έχουν κυρίες και κύριοι προσπαθήσει πάρα πολύ για την ανάδειξη των μνημιακών δέντρων. Από τα 100 περίπου ελαιόδεντρα που έχει καταγράψει ο ΣΕΒΙΚ, αξιολογήθηκαν τα 25, και από αυτά ήδη έχουν αναπλαστεί 10 με τη συνδρομή της περιφέρειας. Ανάμεσά τους δεσπόζει η μνημιακή ελιά στο Καβούσι της Ιεράπετρα, στην οποία ήδη επισκέπτονται χιλιάδες, σαν και την άλλη διάσημη ελιά που βρίσκεται στην άλλη μπάντα της Κρήτης, στο Βουβά των Χανίων. Μιας και λέμε για αλλιόδεντρα και για λάδι, να πούμε πως η Ελλάδα κυρίες και κύριοι παράγει περίπου 250.000 τόνους λάδι και εισάγει περίπου 150.000 τόνους σπορέλαια.

Φίλε Γιάννη, μπάνιο μου λέει ο Μάνος ότι έχει στείλει ήδη δύο μηνύματα. Σε μένα δεν τα βγάζει. Μου έβγαλε τώρα ένα της Μεθοδίας της Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα, καλή εκπομπή κύριε Βιτόρο. Βούργιας, συγκινούμε κάθε φορά που τον ακούω. Από εδώ και πέρα θα λέω το όνομά σου. Και Μαρία Μαυράκη, λέξη αναφυγκάσε. Είναι ιδιωματικός κριτικός τύπος που προέρχεται από το ρήμα αναφέγγω. Φέγγω, λάμπω, φωτίζω αμυδρά για να αντανακλώ το φως. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει. Είδαμε ρε, ακροατές και τηλεθεατές έχω εγώ. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ξαφνική ελπίδα, τη χαρά, την ομορφιά ενός προσώπου που φωτίζει τη ζωή κάποιου, αλλά και σε μαντινάδες με πιο μελαγχολικό ή ερωτικό περιεχόμενο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου βάζεις, Μαρία Μαυράκη, τα γυαλιά και είναι μεγάλα από του Μαρκάκη. Λοιπόν, πάω σε μια άλλη είδηση που διάβασα στον αντίλαλο της Μεσαράς και με γέμισε χαρά. Εγγενιάστηκε, κυρίες και κύριοι, στο Τιμπάκι το Σαββάτο στις 10 του Οκτώβρη, το Σαββάτο που πέρασε, το Μουσείο Βιομηχανικής Κληρονομιάς και Πολιτιστικού Κέντρου Φάμπρικα Μάμαλου, που θα αποτελέσει στο εξής έδρα του Πολιτιστικού Συλλόγου του Τιμπακίου. Ήταν έτοιμο να πέσει αυτό το κτίριο και καταφέρανε, και ακούστε τι κάνανε. Η ιστορία του συγκροτήματος ξεκίνησε το 1911, όταν ο Ελευθέριος Μαμαλάκης ίδρυσε ένα παροδοσιακό ελαιοτριβείο έκτασης 129 τετραγωνικά μέτρα. Το 1920, δηλαδή μετά από 9 χρόνια, το εξυγχρονίζει, το διαρρύθμισε διαφορετικά και έφταξε αυτό το κτίριο τα 363 τετραγωνικά μέτρα και συνυπήρχαν 4 διαφορετικές παραγωγικές μονάδες. Ακούστε τι είχε μέσα αυτό. Είχε παραδοσιακό ελαιοτριβείο, είχε αλευρόμηλο, είχε εκοκιστήριο βάμβακος και είχε και μονάδα επεξεργασίας μαλλιού. Πρωτοποριακά πράγματα για την εποχή εκείνη. Λόγω της αρχιτεκτονικής και ιστορικής του αξίας, το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς από την αρχαιολογική υπηρεσία. Να πω και τα υπόλοιπα που έχω συλλέξει έτσι από τον αντίλαλο και τον ευχαριστώ θερμά και μπράβο, δύο εφημερίδες εξαιρετικού επίπεδου, και ο αντίλαλος της Μεσαράς και η άποψη του Νότου. Μπράβο. Η διάσωση λοιπόν του κτηρίου ξεκίνησε το 85, όταν ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Τιμπακίου αγόρασε το ακίνητο από την οικογένεια Μαμαλάκη. Παρά τις πολυετείς καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατικών και οικονομικών εμποδίων, το έργο τροχοδρομήθηκε οριστικά το 23. Το τότε Διοικητικό Συμβούλιο πέτυχε την ένταξή του στα Λίντερ. Για την οριστική έγκριση απαιτήθηκε να καλύψει κόστους ύψους 17.000 ευρώ για την έκδοση της άδειας. Οι εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν το 23 τον Ιούλιο και ολοκληρώθηκαν προχθές. Όχι, τον Οκτώβριο του 25. Οι άξονες λειτουργίας του κέντρου, η φάμπρικα Μαμάλου, συνδυάζει πλέον τη μουσιακή ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς με τις σύγχρονες πολιτιστικές δραστηριότητες, λειτουργώντας βάσει των 4 κεντρικών αξόνων: ιστορική έκθεση, τεκμηρίωση και βιωματική εμπειρία, αίθουσα εκδηλώσεων κτλ. Να είστε καλά, να είστε καλά και να το χαίρεστε, και όποιοι κατέβουμε κάτω θα έρθουμε να το δούμε.

Και πάμε σε μια άλλη είδηση που πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους. Από την 1η του Γενάρη του 27, κυρίες και κύριοι, αλλάζουν οι προδιαγραφές για το τσιτ. Τσιτ είναι το κουτάκι πρώτων βοηθειών στα αυτοκίνητά μας. Θα περιέχει το νέο τσιτ, θα περιέχει 16 διαφορετικά ιατροτεχνολογικά είδη και υλικά, με άλλα λόγια, που θα βοηθήσουν σε ένα τροχαίο ή σε έναν τραυματισμό μέχρι να έρθει επίγουσα βοήθεια. Να έχουμε το νου μας και μέχρι τότε να φτιάξουμε το καινούριο, να δούμε και τα παλιά λειτουργούν, γιατί θα χρειαστούν σε μια κρίσιμη στιγμή όταν δεν προσέξουμε και τρέχουμε στο δρόμο.

με τις τελευταίες βροχές, όχι τις χθεσινές και τις σημερινές, τις προηγούμενες που κάνανε και τις ζημιές, με τις τελευταίες βροχές λοιπόν που λόγω των πολλών ζημιών δεν χαρήκαμε, με χαρά μαθαίνουμε πως έμπαιναν κάθε ώρα στο φράγμα του Αποσελέμη 53.000 τσιβικά μέτρα νερό, ένα ποτάμι ολόκληρο. Ήδη το 70% του φράγματος είναι γεμάτο. Εχάρηκα σήμερα που κάποιος καλός φίλος, δεν θυμάμαι το όνομά του, έδειξε στο διαδίκτυο πως τα ίδια νερά κατεβάζει σήμερα το φράγμα, δηλαδή 53-54.000 κυβικά μέτρα νερό, γιατί έχουμε το μεγάλο αυτό χωνί που λέγεται οροπέδιο που μαζεύει όλα τα νερά και τα κατεβάζει, και ευχόμαστε να μην ξαναρθούν οι στιγμές οι δύσκολες που περάσαμε. Θυμόσαστε το περασμένο καλοκαίρι, είχε φτάσει στα όρια του αυτό το φράγμα.

Και πάμε σε μια πικρή είδηση. Τα συζητούσαμε και χθες με τον Κυριάκο τον Καραγιώργη εδώ. Η εγκληματικότητα της νεολαίας μας θα πρέπει να μας αφυπνίσει. Οι γονείς, σχολεία, πανεπιστήμια, εκκλησία, τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικοί σύλλογοι θα πρέπει να ανασκουμποθούμε, γιατί 12χρονα παιδιά χτυπούν συμμαθητές τους και ανεβάζουν στο διαδίκτυο την παλικαριά τους, 14χρονα παιδιά κάνουν χρήση χασίς, 17χρονα πουλούν ναρκωτικά, 20χρονα ηγούνται εγκληματικών οργανώσεων. Όλα αυτά τα παιδιά δυστυχώς δεν είναι ξένα, είναι δικά μας παιδιά, που σημαίνει ότι ή ο γυαλός είναι στραβός ή στραβά αρμενίζουμε όλοι μας.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
7: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδά.
8: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
9: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
10: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλαιο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
14: για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
17: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Εμάθαμε αυτές τις μέρες ότι ο δήμαρχος της Σμύρνης προσχώρησε στο κόμμα του Ερντογάν, ο οποίος τον καλωσόρισε με μια λέξη που ακούγαμε παλιά στα χωριά μας από τους γερόντους. Ακούγαμε τη λέξη «ως κελντή», που θα πει «καλώς ήλθες». Και για να μάθουν τα κοπέλια μας, ο άλλος έπρεπε να απαντήσει «οσμπούλντου», «οσμπούλντου», που θα πει «καλώς σας ευρήκαμε». Αυτές οι λέξεις που κρατάνε ακόμα σε ορισμένα σημεία του νησιού μας ήταν λέξεις που είχαν σχέση με την καθημερινή συμβίωση των δύο πληθυσμών, του χριστιανικού και του μουσουλμανικού στο νησί μας. Η επικοινωνία τότε στις αγορές, στο εμπόριο, στις αγροτικές εργασίες και στα καφενεία επέβαλε τη χρήση κοινού λεξιλογίου για αντικείμενα, εργαλεία και καθημερινές συνήθειες. Έτσι μας έμειναν οι λέξεις μπαϊράκι, μπακυρένιος, τζάκι, σοφάς, ντενεκές και ένα σωρό άλλες.

Μάνο, έρχεται ένα μήνυμα, πρέπει να είναι για σένα, από τον Αγγελάκη τον Κώστα. Χρόνια είχα, να είστε καλά, γεια σου Μάνο. Τον ξέρεις? Ναι. Λοιπόν, τι θα πει χρόνια είχα? Χρόνια είχα να σ' ακούσω. Αναβρεθούμε. Λοιπόν, ακούστε τι έλεγε, κυρίες και κύριοι, ο Ντίνος ο Χριστιανόπουλος, αυτή η μεγάλη μορφή των γραμμάτων μας. Θανάση, γιατί έκοψες το α από μπροστά? Για ένα γράμμα χάνεις την Αθανασία.

Ακούμε το βαρδάρι που βρήκε ο Μάνος ο Τσάπαρης. Τον βαρδάρι σε λόγια του Χριστιανόπουλου. Πάμε, τραγουδά ο Μητσιάς.

0: Και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό που σας είπα, ότι θα επικοινωνήσουμε κάποια στιγμή με τον πρόεδρο των Κρητών της Κατερίνης, για να δούμε αυτή την είδηση που κυκλοφόρησε σε πολλές εφημερίδες εδώ του νησιού μας και τα site όλα μιλάνε γι' αυτό. Πώς βρέθηκαν χίλιοι κριτικοί και ένας κολοκοτρώνης στα Πιέρια το 1912, αυτός είναι ο τίτλος της εφημερίδας της Πατρίδας της χθεσινής. Λοιπόν, θα διαβάσω την είδηση, αλλά να πω πιο μπροστά 2-3 πράγματα. Εδώ μιλάμε για το 12, δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί στην Ελλάδα η Κρήτη. Το Γενάρη, την 1η του Γενάρη του 13, γίναμε Ελλάδα, υψώθηκε η σημαία η ελληνική, αλλά μέχρι τότε, μέχρι το 1898 στη Μεγάλη Επανάσταση, στην τυχερή μάλλον Επανάσταση, υπήρχε το επίλεκτο τάγμα των Κρητών, κυρίες και κύριοι. Αυτό το τάγμα είχε χίλιους εθελοντές που ήταν παλικάρια τεράστια, και όλα αυτά, αφού ελευθερώθηκε η Κρήτη, κάποια στιγμή βρεθήκανε στη Μακεδονία και ελευθερώσανε την Κατερίνη. Θα σας διαβάζω λοιπόν από την εφημερίδα, και εάν βρούμε και τον πρόεδρο και βγει στον αέρα, θα ακούσουμε περισσότερα τι ετοιμάζουν τα αδέλφια μας εκεί στην Κατερίνη. Την εθελοθυσία νέων της Κρήτης, την ξεχωριστή προσφορά τους στην απελευθέρωση της Πιερίας και της Μακεδονίας τιμούν για πρώτη φορά φέτος οι κάτοικοι της Ρητίνης. Το πρώτο χωριό που απελευθέρωσαν στη μεγάλη ηρωική τους πορεία. Τότε που η Μακεδονία απελευθερωνότανε και η Ελλάδα μεγάλωνε, χίλιοι περίπου νέοι εθελοντές Κρήτες, ένα τάγμα με την νεανική του ορμή και διοικητή τον εγγονό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, τον ταγματάρχη πεζικού Γεώργιο Κολοκοτρώνη, έγραψε τη δική του λαμπρή ιστορία. Ανοίγω εδώ μια παρένθεση να σας πω ότι δεν συνδέεται τυχαία ο Κολοκοτρώνης, ο έγκονας, με την Κρήτη. Η μάνα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, η γυναίκα δηλαδή του Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη, ήτανε κριτικιά, ήτανε από την Κίσαμο και λεγότανε Ζαμπία, νομίζω Κοτσάκι αν θυμάμαι καλά, νομίζω. Αυτή λοιπόν γέννησε τον Κολοκοτρώνη τον Θεόδωρο, και ο Γεώργιος, είπαμε, ήταν εγγονός του. Όταν πήγε η γυναίκα του Τσικριτζή στις Αρχάνες, 5 μέρες αφού οι Αρχανιώτες είχαν θάψει τον άντρα της, τον οπλαρχηγό τον Τσικριτζή, τον Δημήτρη, όταν έφυγε από το Ζαρό η γυναίκα του με άντρες την οικογένειά της και πήγε στις Αρχάνες, απέτησε να τον εξεθάψουν, να τον επάρει, να τον επάει στο Ζαρό να τον εθάψει, και με την επιμονή της δεν θέλαν οι Αρχανιώτες να ξεθάψουν τον νεκρό. 5 μέρες μετά εκείνη επέμενε και τους έβαλε μπροστά και κατάφερε και τον εξεθάψανε, τον επήρανε, τον εσηκώσανε με τον νόμο και τον επήγανε. Περνούσαν από τα χωριά και γινότανε πανηγύρι. Περνά ο Τσικριτζής και τον επήγανε στο Ζαρό. Όταν λοιπόν τον εθάψανε στο Ζαρό, έβγαλε λόγο ο Γεώργιος Κολοκοτρώνης. Το διάβασα στο βιβλίο του Τσικριτζή και μια μέρα θα το φέρω εδώ να σας πω περισσότερα. Ξεκινώντας λοιπόν την πορεία τους από τα Πιέρια, συμμετείχαν σε όλες τις μάχες, μπήκανε πρώτοι στη Θεσσαλονίκη, απελευθέρωσαν τη Χαλκιδική, η Κρητική, και μέχρι το τέλος των Βαλκανικών πολέμων θυσιάστηκαν σχεδόν όλοι. πολεμώντας ηρωικά στα πεδία των μαχών. Το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτώβρη, τώρα δηλαδή που έρχεται, αυτό το Σαββατοκύριακο, στη Ρητίνη οργανώνονται εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στο ηρωικό πρώτο ανεξάρτητο τάγμα εθελοντών Κρητών, τάγμα Κολοκοτρώνη. Στόχος είναι να καταγραφεί στην ιστορική μνήμη της Πιερίας, της Μακεδονίας, της Κρήτης και να τιμηθεί η πρώτη επιχειρησιακή αποστολή του ηρωικού τάγματος των εθελοντών Κρητών, τάγματος Κολοκοτρώνη, και ταυτόχρονα να αναδειχτεί και να τιμηθούν οι ήρωες εθελοντές Κρήτες που πρόσφεραν τη ζωή τους για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Η πορεία αυτή του τάγματος των εθελοντών της Κρήτης ήταν άγνωστη ως τώρα στην Πιερία. Ήλθε στο φως μετά από ιστορική έρευνα στο πλαίσιο συνεδρίου τοπικής ιστορίας που πραγματοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Ρητίνης. Με βάση τις ιστορικές πηγές και καταγραφές της σχετικής εισήγησης στο βιβλίο των πρακτικών του συνεδρίου, ο Σύλλογος συνέχισε την έρευνα σε Πιερία και Κρήτη και έχοντας το επαρκές ιστορικό υλικό προχώρησε στη σύνταξη πρότασης για την ανάδειξη του ιστορικού γεγονότος της απελευθέρωσης της Ρητίνης από τους Τούρκους στις 16 Δεκάτου του 1912 από το ηρωικό ανεξάρτητο τάγμα των εθελοντών Κρητών, το λεγόμενο τάγμα Κολοκοτρώνη. Όπως επισημαίνει η Οργανωτική Επιτροπή, είναι τιμή μας να αποτελέσει η Ρητίνη ένα ξεχωριστό τοπόσιμο για την τιμή και τη μνήμη αυτών των ηρώων. Είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής προς τους ήρωες του τάγματος εθελοντών Κρητών από τη Ρητίνη, που ήταν το πρώτο χωριό που απελευθέρωσαν στην πρώτη τους στρατιωτική επιχείρηση. Το πρόγραμμα των διήμερων εκδηλώσεων περιλαμβάνει το Σάββατο Εσπερίδα με ομιλίες για τη δράση του ηρωικού τάγματος Κρητών εθελοντών, αναφορές και παρουσίαση ντοκουμέντων από απογόνους ηρώων αγωνιστών που συμμετείχαν στο τάγμα, εγγένεια έκθεσης ντοκουμέντων. Αυτά το Σάββατο. Την Κυριακή πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Ρητίνης από το ηρωικό τάγμα των Κρητών εθελοντών, με αποκάλυψη μνημείου προς τιμή των ηρώων, ονοματοδοσία πλατείας, παρελάσεις και χορευτικές εκδηλώσεις. Παράλληλα πραγματοποιείται αγώνας δρόμου 10 χιλιόμετρων, στον οποίο οι δρομείς θα τρέξουν στο μονοπάτι που περπάτησαν οι ήρωες του 1912 τιμώντας τη μνήμη τους. Στην οργάνωση των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης συμμετέχουν ενεργά οι δύο σύλλογοι Κρητών Πιερίας, ο Σύλλογος Κρητών Πιερίας η Σταυραετή και το Εργαστήρι Κρητικής Παράδοσης και Πολιτισμού Πιερίας το Ξαθέρι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων, λέγε με Μανώλη Πατεράκη. Συμμετέχουν από την Κρήτη η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Ρεθύμνου, το Πολεμικό Μουσείο Παράρτημα Χρωμοναστηρίου Ρεθύμνου και συνδράμουν στην έρευνα η οποία συνεχίζεται, Δήμοι, Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Ιστορικά Αρχεία, Τοπική Πολιτιστική Σύλλογη, φορείς και άτομα από ολόκληρη την Κρήτη. Τον έχουμε. Μπράβο ρε Μάνο Τσάπαρη, μπράβο. Τον έχουμε στο τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι, τον Νίκο το Μανιουδάκη.
1: Τον Κώστα. Κώστα το μανιδάκι, τον Κώστα.
0: Τον Κώστα, ω, συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Ναι, δεν πειράζει, τον Κώστα το μανιδάκι, από τα Κεραμιά, από τα Χανιά.
0: Έχουμε έναν καλλιτέχνη.
1: Κεραμιανός από τα Χανιά.
0: Ναι, έχουμε έναν καλλιτέχνη εδώ που λέγεται Νίκος και.
1: Τον είχα πέρυσι, τον είχα πέρει. Είναι το καλύτερο παιδί, να ξέρεις.
0: Εγώ δεν το ξέρω.
1: Τον είχα φέρει στο χορό μου. Τον είχα φέρει στο χορό μου και έπαιξε.
0: Λοιπόν, πρόεδρε, χίλια ευχαριστώ. Ναι. Που δέχτηκες να μιλήσεις. Είμαστε εντυπωσιασμένοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί στο πρόσωπό σου ευχαριστούμε τους κριτικούς της περιοχής. Πες μας ό,τι θέλεις γύρω από την εκδήλωση.
1: Είναι τιμή μου που μιλάω με τον Βιτόρο.
0: Να
1: σε εγώ σε λέω και τον Βιτόρο. Τιμή μου, ειλικρινά τιμή μου.
0: Είχαμε συναντηθεί όταν με τίμησε στο Πανεπιστήμιο ο Πετρακάκης και ανταλλάξαμε τηλέφωνα.
1: Ναι, ο Πετρακάκης, ναι, εντάξει, εντάξει, το ξέρω. Εκεί ήμουνα.
0: Ναι, ναι,
1: εκεί ήμουνα, ναι.
0: Το θυμάμαι.
1: Θα ξανασυναντηθούμε πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός, ναι. Μπορεί και να κατέβω και τώρα τέλη του μηνός, αρχές Νοεμβρίου, μπορεί και να κατέβω.
0: Εάν κατέβεις, πρόεδρε, θα σε έχουμε καλεσμένο εδώ να πούμε περισσότερα. Πες μας δυο πράγματα για σένα πρώτα, πες μας. Ποιος είσαι?
1: Κοίταξε να δεις, για μένα, εγώ ξεκίνησα το 1980, 81, 82 εκεί περίπου,
0: ναι,
1: να κάνω αυτό το σύλλογο, το Σταυρατολέγω, τότε υπήρχε παλιά, το βγάλαμε, το λέγανε σωματείο, γιατί υπήρχε παλιά, αλλά είχε διαλυθεί πολύ καιρό, ναι.
0: Πώς ευρέθηκες εκεί?
1: Εγώ ήμουν φαντάρος εδώ, παντρεύτηκα από εδώ, πήρα τη γυναίκα μου, την πήγα στα Λευκαόρη, κάναμε 4-5 χρόνια, ήρθα εδώ, ούτε η γυναίκα μου είπε να μείνω εδώ, ούτε τα πεθερικά μου ήταν, πίστεψέ με, από το Θεό,
0: ναι,
1: από το Θεό να μείνω εδώ. Εμείς είχαμε και 500 έκνη, βγάζαμε 600 τόνο λάδι, βγάλαμε 5 τόνο κρασί και δεν προλάβαμε να βγει το καινούργιο μας, 5 παιδιά, και είχα και 3 αδέρφια στον Καναδά που είχαν 500 εργάτες. Ήταν από το Θεό να μείνω εδώ.
0: Ναι.
1: Και δόξα στο Θεό.
0: Να πω ότι η καταγωγή σου είναι από το Αλωνάκι, ένα χωριό ψηλά στα Κεραμιά.
1: Κεραμιά.
0: Ναι.
1: Είναι η καταγωγή μας. Εμείς έχουμε κάνει, ο σύλλογος να ξέρεις και να ακούσεις γι' αυτού, έχουμε κάνει πρώτα τον Αντριάδα του Ελευθερίου Βενζέλου.
0: Μπράβο.
1: Με δήμαρχο Τραμερίδη.
0: Ναι.
1: Εστίχησε γύρω στα 60 εκατομμύρια. Τότε. Όχι, 60.000 ευρώ. Το 82-83 είχε Θεμαρνάκι, οικογενίασε. Ο Μαρνάκης, ο δήμαρχος Ρεθύμνης.
0: Μπράβο.
1: Και είμαστε και φίλοι, και άμα τον δεις πες στην ακέντη είμαστε.
0: Ναι,
1: πολύ φίλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και πολλοί άλλοι έχουν κάνει το Κρητών Πεσόντο Μακεδονομάχο. Πάει και αυτό να περιχαρεί και ωραίο μνημείο. Έχουμε κάνει το Κονταξάκι, αυτό το παλικάρι που τώρα ήρθα από εκεί και πήγαμε και κατάστασα στεφάνι.
0: Μόνος
1: μου.
0: Εξήγησέ μας τι σημαίνει Κονταξάκης. Τι σημαίνει?
1: Ναι, άκου να σου πω για να το μάθεις και να το λέτε.
0: Ναι.
1: Ένα παιδί 15 χρονών τότε στην απελευθέρωση της Κατερίνης, τότε ήταν.
0: Ναι.
1: Πάει από τον Αποκόρο να φεύγανε από εδώ και από εκεί κάτι παιδιά και ερχόντας να πάει. Ήταν 15 χρόνια και πάει στη μάνα του και στον πατέρα του και λέει: Κοίταξε, ρίξε, εγώ θέλω να φύγω στη Μακεδονία να πάω να πολεμήσω στη Μακεδονία. Του λέει: Μάνα του, όχι, παλικάρι μου, άμα πάει στα 20 χρόνια, θα δώσει την ευχή μου να πάει. Αυτό όμως, λέει: Θα πάω στα Οζά. Έφυγε, δεν πήγε στα Οζά. Πήγε το καράβι και ήρθε στην Αθήνα και από εκεί βρέθηκε στα Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Στα Τρίκαλα πήγε να παρουσιαστεί. Να παρουσιάσει ένα τάγμα, παρουσιάστηκε. Δεν το παίρνει, ήταν μικρό. Άντε, παιδί μου, λες μικρό και ξέρω εγώ. Κάθε τρένα ακούω ένα μήνα, μ' ακούς?
0: Ναι, ακούω.
1: Γιατί μου μπορείς μπαταρεύει. Κάθε ένα μήνα στα Τρίκαλα Καρδίτσα, κάθε σε ένα μπαγκάκι μια πρωινή και πάει ένα και του λέει: Παλικάρι μου, σε από πού είσαι, ξέρω εγώ. Τι γεύσε εδώ. Έτσι και έτσι ήρθα. Λέει: Άκου να δεις, θα πας στο στρατολογικό γραφείο εδώ. Είναι ένας Παλδάμης, λέγεται, ο οποίος έπρεπε να πει τώρα και στην Αμερική. Πήγαινε και πες στο στρατολογικό γραφείο ότι είσαι ο Παλδάμης, δεν ζητάνε πολλά πράγματα αυτή τη φορά. Και θα σώσει το χαρτί να πάρει καταδεχθείς. Και πάει εκεί και παίρνει ψεύτικα χαριά.
0: 15 χρονών παιδί.
1: 15, ναι, 15 χρονών, στα 17 σκοτώθηκε εδώ. Και από εκεί πάει σε έναν άλλο τάγμα και παρουσιάζεται. Ήταν από τον Αλίκα από Ποκορώνου. Λοιπόν, πάει σε έναν άλλο τάγμα, γιατί εκεί οι άλλοι τον γνωρίζαν και τον πήρανε. Και είναι απελευθέρωση Λάρισα, πώς το λένε, Ελασσόνα, Σαρανταπόρο, στη μεγάλη μάχη.
0: Ναι.
1: Σαρανταπόρο.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Για κοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση.

0: 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
1: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisemes.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisemes.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisemes.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
4: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System, τύπου Dexion και Spider.
6: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.

πάμε στην υπόλοιπη ώρα, κυρίες και κύριοι, αφού πούμε για αυτό το κονταξάκι. Τι να πει ρε παιδί μου κανείς, 15 χρονών παιδί παράτησε το σπίτι του. Φανταστείτε τι γινότανε ανάμεσα στην νεολαία και γιατί υπήρχε πανστρατιά να πάνε να βοηθήσουν εκεί απάνω. 15 χρονό παιδί έδωσε άλλο όνομα, ενημέρωσε όμως το λοχαγό του, αν σκοτωθώ του είπε δεν λέγομαι Βαρλάμης, λέγομαι Κονταξάκης, και 2 χρόνια αργότερα σκοτώθηκε. Πάμε στην υπόλοιπη ώρα με ανέκδοτα, γελάσουμε. Αυτό που θα σας πω τώρα μου το είπε ο Παύλος Αντωνάκης, ο τέος πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Johannesburg, ο οποίος επανέκαμψε και ζει με τη γυναίκα του την Ειρήνη, ζουν στον Φουρφουρά και έχουν 3 παιδιά πολύ καλά αποκατεστημένα στα πανεπιστήμια του κόσμου. Ακούστε μια ιστορία που μου είπε. Ποια είναι η Αγία Τριάδα στο χωριό σας, ρωτάω ο δάσκαλος ένα κοπέλι στο Φουρφουρά. Ποια είναι, του λέει, η Αγία Τριάδα στο χωριό σου? Και εκείνο, ο Παπάντεβεράκης, ο Παυλογιάννης ο Καντιλανάφτης και ο Μανολιτσάκης ο Ψάλτης.

Και πριν πάω σε ανέκδοτο, ένα μήνυμα που έρχεται από την αρετή τη Νεονάτσι: συμμάχησαν με την καρδιά και λογική μανίζει πως έχω ανοιχτή πληγή στον πέτη μου θυμίζει, και στον αμαθιό σου τη φωτιά και στσόψη σου τη φέξη, χαλάλι γίνει και η καρδιά τα ντέρτια τζι να αρνέψει. Καλησπέρα σας, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και αρετή. Αρετή ότι θα πει με υγεία, αρετή νεονάχη, αρετή ότι θα βάλει ο Τσάπαρης είναι μόνο για σένα.

έδωσε ένα άλλο μήνυμα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, λέει ο δάσκαλος ο Κουνενάκης, ο Δημήτρης. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, κύριε Βιτόρο, και δική μου τιμή για τη συμμετοχή μου στην εκπομπή σας, αλλά και στην αναφορά σας στο όνομά μου. Να είστε πάντα καλά, να προσφέρετε. Να είσαι καλά, δάσκαλε. Και πάω να γελάσουμε. Όταν έδειξα από την τηλεόραση τη συναυλία που δώσαμε με το Χαράλαμπο, το Γαργανουράκι, καλή του ώρα αν μ' ακούει τώρα, στην Αγιά Πελαγιά, όταν με το Χαράλαμπο δώσαμε τη συναυλία στο Atlantic City στην Αμερική για τους πρωτομάστορες της κριτικής μουσικής, πολλοίς κόσμος εντυπωσιάστηκε με τα στοιχεία που έδωσα σχετικά με τη ζωή τους. Ιδιαίτερα εντυπωσιάστηκε ο Κώστας ο Μανιωράκης όταν άκουσε να λέω πως ο Καραβίτης είχε την αποκλειστική διάθεση του πάγου στην Αττική, και αυτό γιατί ήταν κουμπάρος του Φίξ, ο Αλέκος ο Καραβίτης. Θυμήθηκε λοιπόν ο Μανιωράκης μια μαντινάδα που έλεγε ο πατέρας του και ήρθε και μου την είπε. «Η το καλύτερο πιωτό είναι του Φίξ η μπύρα και το καλύτερο όργανο του Καραβίτη η λύρα». Προφανώς, λέει, την έλεγε ο Καραβίτης σαν διαφημιτικό σποτ στην μπύρα. Μια φορά την είπα αυτή τη μαντινάδα στο γριλάκι τον Κωστή, τον Γριλόκωστα. Όσοι είναι από τις Αρχάνες θα τον θυμώνται, ο οποίος Γριλόκωστα σε θυμήθηκε μια άλλη μαντινάδα και μου την είπε και την κατέγραψα. «Σα θες να πιεις κρυγιό νερό, να βγεις στον ψιλορίτη, και αν θες να ακούσεις κοντιλιές, να ακούς τον Καραβίτη». Πάμε.

Τα πρόβατα του λαλεί ολοδρομανόλη στην άκρα του δρόμου και όπως έχουν γεννήσει είναι μια ομορφιά τα αρνάκια. Την εικόνα θωρεί ένας Αθηναίος που σταματά το αυτοκίνητό του και κατεβαίνει με τη φωτογραφική μηχανή. «Μπορώ να φωτογραφίσω τα αρνάκια?» ρωτά και ο Λοντρομανόλης γελώντας. «Και συνέντευξη να το σε πάρεις, δεν με γνιάζει».

στο Ηράκλειο κατευθύνεται με το αυτοκίνητό του λίγο μετά το 1960 ο αξέχαστος λιράρης του Αγίου Θωμάου Γιώργης ο Φραγκιουδάκης, όταν λίγο έξω από τη Δαμάστα, από εκεί ερχόταν τότε ο δρόμος για το Ηράκλειο, Χανιά Ηράκλειο περνούσε από εκεί. Όταν λοιπόν περνούσε έξω από τη Δαμάστα, θωρεί δυο τελικανίδες. Εσταμάτησε το αυτοκίνητο, άνοιξε την πόρτα και απευθύνθηκε στους δύο νέους. «Φρανσέ, Φρανσέ», το είπε και εκείνη. «Όχι, μπρε Γιώργη, από πάει από τη Δαμάστα είμαστε».

Φραγκιουδάκης Γιώργος είναι αυτό το κομμάτι, το αφιερώνω στον Μπάμπη και στην αρετή τη γυναίκα του και σε όλους τους νέους του Αγίου Θωμά.

εργάτες έβαλε η κοινότητα των Απλαδιανών εδώ στο Μυλοπόταμο να ανοίξουν ένα χαντάκι για να χώσουν μέσα τη σωλήνα του νερού. Από το θόρυβο επετάχτηκε ένας μπροστά στο σπίτι του και ξαφνιάστηκε που είδε να σκάβει ένας εργάτης, ένας χωριανός του. «Ήταν προκάλεσε τα, για τα σκάβεις». «Ένα τενεκέ λίρες έδαψε πάει ο παππούς μου και ξανοίγω να τσιβρώ. Μωρέ ο παππούς σου επόθανε από την πείνα, μόνο πες μου, για τα σκάβεις». Σοπασίς και αποτυπώματα μόνο για τις μερακλίδες και για τη Δέσποινα της Παντιδάκη.

Κάπου εδώ τέλειωσε η εκπομπή. Ξαναλέω τη μαντινάδα. Κοντοσημώνει η αυγή και ήρθε η στιγμή να κλάψω. Γιατί καινούριο όνειρο κρατώ νεκρό να θάψω. Μαντινάδα του Ηλία του Φανουράκη. Γράψτε μια δική σας. Αύριο θα έχω εδώ τον Μιχάλη τον Κατσανεβάκη. Μην χάσετε την εκπομπή. Θα είναι φορτωμένη με ιστορία που κουβαλεί στα βιβλία του ο Μιχάλης, ο οποίος θα μου έρθει από τα Κεραμιά, έναν τόπο ιδιαίτερου φυσικού κάλους, από το Μάνο τον Τζάπαρη και τον Γιώργο τον Βιτόρο. Ως αύριο γεια σας και να θυμόμαστε πως δεν ρυπαίνουμε την Κρήτη, αγαπούμε τσιγερόντους και τους το δείχνουμε, γλεντίζομαι την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία και δεν πίνουμε κούπες, ή αν θα πιούμε δεν οδηγούμε. Γεια σας.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
7: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
8: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
9: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
10: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
11: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
10: Με καλό κυσαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
11: Στο ανέμο.
10: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
12: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
13: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
14: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι Αλουμίν.
17: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
18: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
19: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
18: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
19: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
18: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
19: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
18: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
19: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
18: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
20: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
21: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
20: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
22: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και απόψε στα απόγευμα την οβραδινά μας. Αχ, την έχω ιδέματα. Πάντα μέσα από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, το Greek FM 87,5. Είμαι ο Γιώργης Βεργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9. Πέμπτη σήμερα το καθιερωμένο μας ραντεβού, 5η 15 Οκτωβρίου. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι ναι, έφτασε στα μισά και Οκτώβρης. Δεν πειράζει όμως, εύχομαι να είστε όλοι καλά, να τον ζείτε και να τον απολαμβάνετε. Και χωρίς μη, έτσι, γιατί ο Οκτώβρης, όπως ξέρουμε όλοι, δεν έχει μη. Καλησπέρα στην Κρήτη απ' άκρη σ' άκρη, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στον Άι Νικόλα. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε και μας ακούτε μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στη μακρινή Αυστραλία που μας ακούτε μέσα από το ράδιο Γέφυρα. Γεια σας και χαρά σας. Αλλά και στην Αυστρία που μας ακούτε μέσα από την Deutsche Telekom. Καλησπέρα στους απανταχού κριτικούς, όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Όσοι είστε τώρα και στο δρόμο και έχετε Crete FM δυνατά στο αυτοκίνητο, οδηγάμε προσεκτικά. Δίνουμε ένα τσακ πολύ πολύ λίγο στην ένταση για να έρθετε στο κέφι και να έρθετε κοντά μας. 2-10-51-22-159 για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, για οτιδήποτε θέλετε να αφιερώσετε ή να παραπονεθείτε. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε και έχετε τη δυνατότητα φυσικά να μας ακούτε μέσα από το Live 24 και το e-radio, όπως να στέλνετε και τα μηνύματά σας μέσα από το Live 24. Αν είστε λάτρεις στον email cretefm@gmail.com, το email του σταθμού μας, και αχτινοχαϊδέματα σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok, είμαστε παντού, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας. Επίσης να σας υπενθυμίσω, cretefm 87,5 η σελίδα του σταθμού μας στο Facebook, cretefm Athens στο Instagram. Αγίου Λουκιανού σήμερα, Πρεσβυτέρου Αντιόχειας, και χρόνια πολλά στο Λουκιανό και στη Λουκιανή, να τα χιλιάσετε, να χαίρεστε το όνομά σας. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια σήμερα. Είναι η Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού και η Παγκόσμια ημέρα πλυσίματος χεριών. Α, να, μια, ωραίο αυτό το Παγκόσμια ημέρα πλυσίματος χεριών. Να πλύνετε τα χέρια σας γενικά, γιατί κυκλοφορούν και γρίπες και ιώσεις. Ο ήλιος μας ήρθε 7:33 και θα μας φύγει στις 18:48. Λογικά μας έχει φύγει. Έχει πια νυκτώσει. Νομίζω μικραίνει και η μέρα. Σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες θα αλλάξει και η ώρα και θα είμαστε έτσι σε ένα mood λίγο πιο σκοτεινό, θα πω, αλλά πάντα το φως μέσα μας, έτσι μην το ξεχνάτε αυτό.

Και είμαι πολύ χαρούμενος σε αυτό το σημείο, γιατί θέλω να στείλω. Με έχετε ήδη ακούσει και έχετε ξεκινήσει να στέλνετε τα μηνύματά σας. Και εγώ ευθύς αμέσως θα σας στείλω τις καλησπέρες μου. Και θέλω να στείλω καλησπέρα στον Μάρκο, τον αγαπημένο μου κουρέα. Ναι, παιδιά, αυτό το υπέροχο μαλλί που βλέπετε και τα υπέροχα γένια. Τερμιμελείται ο Μάρκος, ο Μαρτάκης, και είναι φοβερός. Ωστόσο, λέει: Γεια σου, Γιώργη, καλησπέρα από τον κουρέα σου. Φιλιά σε όλη την Κρήτη, φιλιά σε όλους. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην οφάρα μου που παίζει στη Γαλλία με την Νίκη. Πάμε ρε όμιλε. Τέλεια, μια χαρά. Έτσι, πολύ ωραίο το μήνυμα. Οπαδικό, δεν θα λέγα οπαδικό. Φίλαθλος είναι ο Μάρκος πάνω απ' όλα. Καλή επιτυχία λοιπόν στην όφη μας. Να το πω, να το φωνάξω. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου έδωσες έτσι, μου το θύμισες, Μάρκο. Γιατί εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ ασχολούμαι. Αλλά γι' αυτό είστε εσείς εδώ, για να μου τα θυμίζετε.

Σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τα podcast, έτσι αχνοχαιρετήματα σε Spotify, σε Apple και σε Google podcast. Μπορείτε να μπείτε να δείτε, να ακούσετε όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει με τον Δημήτρη και τις έχουμε ανεβάσει και στο YouTube. Έτσι και μπορείτε να μπείτε και στο YouTube να κάνετε ένα subscribe και ένα καμπανάκι για να βλέπετε πρώτοι το περιεχόμενο που σας ανεβάζουμε. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα έφτασε η ώρα να πάμε στην πρώτη μουσική επιλογή. Έτσι, γιατί μετά που θα γυρίσω έχω να σας πω και έχω να σας ανακοινώσω κιόλας. Όπως είπα και στο story μου, έχω να κάνω ανακοινώσεις. Μαζευτείτε λοιπόν γιατί θα απαγγείλω.

Φίλια, θα στείλω στον Κωνσταντίνο τον Καλέργη που λέει καλή εκπομπή. Γιώργη, χαιρετισμούς. Ο σύντεκνός σας. Να σε πάντα καλά, Κωστή μου. Να χαίρεσαι την οικογένεια. Ό,τι επιθυμείς με πολύ υγεία θα ευχηθώ εγώ. Περιμένω την αφιέρωσή σου. Να πεις τι θες να ακούσεις, να το βάλουμε. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε. Αντρέας Μανωράκης, δυνατές καρδιές. Έτσι, γιατί θέλω να έχετε δυνατές καρδιές. Έχετε ένα Σαββατοκύριακο και ποτέ δεν είναι αργά να εκφράσουμε τι αισθανόμαστε, να εκφράσουμε τι θέλουμε να πούμε, να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας στον συνάνθρωπό μας, στον σύντροφό μας, στο παιδί μας, στο φίλο μας. Δεν είναι ποτέ αργά και αυτό πρέπει, η αλήθεια είναι, για να το κάνεις πρέπει να έχεις δυνατή καρδιά. Και γενικά έχουμε δυνατές καρδιές. Φύγαμε, πάμε να ακούσουμε Ανδρέα Μανωράκη, δυνατές καρδιές, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να τα πούμε όλα και να ακούσουμε τα πάντα.

0: Με δυνατές καρδιές λοιπόν ξεκινήσαμε και η Ανδρέα Μανολαράκη, έτσι για να πάμε με δύναμη όλο το επόμενο δίωρο που έχουμε. Εντάξει, λιγότερο από δίωρο, μην τα παραλέω. Και πριν φύγουμε για διαφημίσεις, θέλω να σας πω και να σας ενημερώσω ότι πάντα στην τροφιά μας είναι φυσικά το βουριαλάκι μας, John Kennedy 156, στο Περιστέρι, με τα γνήσια κριτικά παραδοσιακά του προϊόντα. Σήμερα είδατε χαμός στα story, ήρθαν ψυγεία, κάτι σας ετοιμάζουν εκεί τα παιδιά, όπως είπε και ο Δημήτρης την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε το κριτικό εργαστήρι Λαμπάκης, όπου θα μπορείτε να προμηθεύεστε τα προϊόντα του μόνο από το βουριαλάκι. Να πάτε δηλαδή στην John Kennedy 156 και να τα δείτε, να τα πιάσετε. Να, λογικά θα κάνουμε κάτι για να δοκιμάσετε, δεν ξέρω, αλλά μπορείτε να πάτε να τα προμηθευτείτε. Και όχι μόνο αυτά, καλιτσούνια, λιχναράκια, ρακί, κρασί, ποικιλία τυροκομικών. Έχει μια βιτρίνα πραγματικά ζηλευτή, δεν ξέρεις τι να πρωτοπάρεις, και για όλα τα γούστα παρακαλώ. Όλα αυτά λοιπόν στο Kennedy 156 στο Περιστέρι και στο βουριαλάκι μας. Αν τώρα θέλετε να κάνετε και την παραγγελία σας τηλεφωνικά, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο που αμφιστεί σας μέσω, θα σας πω 213-090-47-98, και να ακολουθείτε φυσικά το βουριαλάκι μας σε όλα τα social media, σε Facebook, Instagram και TikTok. Μπείτε, δείτε τα βίντεο που ετοιμάζουν τα παιδιά, δείτε, ρωτήστε τους, κάντε την παραγγελία σας, ο Δημήτρης θα σας τα φέρει στην πόρτα. Είναι 100% σίγουρο αυτό. Όσοι έχετε πάρει μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Έτσι. Και επίσης αν έχετε χονδρική, μπορείτε να στείλετε ένα email γράφοντας το email σας και στέλνοντάς το στο βουργιαλάκι@gmail.com. Αυτά λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφω αμέσως μετά με μουσική δυνατή και ό,τι άλλο έχω να σας πω. Μείνετε συντονισμένοι πάντα στο Credit FM 87,5 και στα χτινοχαϊδέματα. Είναι η τρίτη μας εκπομπή αυτή, είναι η τρίτη μας παιδιά. Πήγαμε και όλα στάσαμε στην τρίτη εκπομπή. Δηλαδή ο καιρός δεν καταλαβαίνετε πως περνάει. Είναι απίστευτο το πράγμα. Πάμε να συσφιχτούμε, ελάτε παρέα μας, 215-22-159 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας, ή και φυσικά η Live24 και η Radio, μπορείτε να στείλετε και εκεί το μήνυμά σας. Κύριος Πετιναράκης μου έστειλε μόλις, ναι θα τα πω, θα το πω, δώστε μου μισό λεπτό, ναι δεν καθυστερώ. Λοιπόν, καλησπέρα στην καλύτερη παρέα της Πέμπτης, καλή εκπομπή, καλή δύναμη και πολλές επιτυχίες σε όλα. Γεια σας κύριε Γιώργο αγαπημένε, να είστε καλά. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και στον Κωνσταντίνο τον Τζικνάκη και στη Φωτεινή την Τζικνάκη, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Επίσης να πω χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο τον Τζικνάκη που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Ναι, χιλιόχρονος, ευτυχισμένος και απίκριτος Κωνσταντίνο μου, να είσαι πάντα καλά. Ναι, διαφημίσεις πρέπει να ρίξω τώρα κανονικά. Πάμε, γιατί θα με κλείσει η ροή. Φύγαμε διαφημίσεις και επιστρέφω αμέσως μετά.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρίο και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Και στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
3: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας και όλα θα πάνε φίνα.

0: 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
6: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου ο Ντεγιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κρητικεσδιαδρομες.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
8: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό, στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25, στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, κρητική τηγανιά, σφακιανή πίτα, ντάκος, σφουγγάτο, χωριάτικο λουκάνικο και φυσικά χοχλή μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στους Τελιανού το σπίτι.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα στα απογευματινά χτενοχαϊδέματα και στον Κρήτη FM 87,5, τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας και συντονιστήκατε. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 7.30 και έχουμε ακόμα μία ώρα και κάτι στη διάθεσή μας για να τα πούμε όλα, να τα ακούσουμε όλα, να μας στείλετε τις αφιερώσεις σας, να μας στείλετε τα παράπονά σας, να μας πείτε ό,τι εσείς θέλετε. 2-10-51-22-159 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας, αχτινοχαϊδέματα σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok. Είμαστε παντού. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το σημείο σας είπα ότι έχω να κάνω ανακοινώσεις σήμερα και εγώ πρώτον θα σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και εγώ και ο Δημήτρης. Όπως πολλοί θα ξέρετε και έχει δηλώσει και ο Δημήτρης, παππούς μπαμπάς Μελεσανός. Είναι ένα συνέστημα, δεν θα πω μόνο ένας καλλιτέχνης, ένας σπουδαίος λιράρης. Για μας είναι ένα συνέστημα γιατί ο μπαμπάς και η μαμά, εντάξει, προσπάθησαν να μας το κάνουν βίωμα. Νομίζω ότι τα κατάφεραν και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί σε συνεργασία η εκπομπή μας, πρώτα βέβαια ο Σύλλογος Κριτών Ανθούσας Γέρα Καπαλίνης, με την εκπομπή μας εδώ τα χτινοχαϊδέματα του Κρήτη FM 87,5, έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και σας ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό και χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της δουλειάς που ετοιμάζουμε. Και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τώρα την πρόεδρο, την Ευτυχία τη Μελεσανάκη, που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να καταπιαστούμε, να μάθουμε περισσότερα πράγματα ακόμα και να βιώσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή σας το λέω αυτό, επειδή ήδη έχουμε ξεκινήσει να το στείνουμε και να έχουμε τελείωτες ώρες μελέτης, σας υπόσχομαι και σας λέω ότι αυτό που θα αντικρίσετε εκείνη τη μέρα, που θα τις πω όλες τις πληροφορίες τώρα στις 8 Νοεμβρίου, είναι μοναδικό. Λοιπόν, 1000 κομμάτια την καρδιά. Έτσι με το χαλάκι από πίσω του Ζαχαρία Μελεσανάκη, η λύρα που δεν σύγησε ποτέ. Υπάρχουν τοξαριές που δεν σβήνουν με το πέρασμα του χρόνου. Υπάρχουν μελωδίες που μένουν χαραγμένες στην καρδιά και άνθρωποι που συνεχίζουν να ζουν μέσα από τη μουσική τους. Ένας τέτοιος άνθρωπος, όπως προείπα, ήταν ο Ζαχαρίας Μελεσανάκης, που με τη λύρα, το μεράκι και την ψυχή του άφησε τη δική του ξεχωριστή παρακαταθήκη στην κριτική μουσική παράδοση. Ο Σύλλογος λοιπόν, ο Σύλλογος Κριτών Ανθούσας Γέρα Καπαλίνης, με την εκπομπή μας εδώ, Αχτινοχαϊδέματα, διοργανώνουν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και στο έργο του. Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, κρατήστε το αυτό, έτσι, αναμνήσεις και αυθεντικούς ήχους της Κρήτης, με τον Γιάννη Μελεσανάκη και τον Πέτρο Σαϊρδάκη να μας ταξιδεύουν με τις δοξαριές τους. Κυριακή, 8 Νοεμβρίου. Κάντε save the date, βάλτε υπενθύμηση στο κινητό, γράψτε το ημερολόγιο. Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ώρα 7 το απόγευμα, στο πολιτιστικό κέντρο Γέρακα. Και να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, σας περιμένουμε όλους, σας προσκαλούμε να βρεθούμε όλοι μαζί, να θυμηθούμε, να συγκινηθούμε και να τιμήσουμε ένα λιράρι που άφησε το δικό του ανεξίτηλο σημάδι στην κριτική μουσική. Έτσι, γιατί όσο υπάρχουν άνθρωποι που θυμούνται, καρδιές που συγκινούνται και δοξάρια που συνεχίζουν να παίζουν, η μουσική και η ψυχή του Ζαχαρία Μελεσανάκη θα παραμένουν ζωντανές. Σας περιμένουμε όλους. Είναι αλήθεια σας το λέω, είναι πολύ ωραία δουλειά. Χαίρομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευτυχία τη Μελεσανάκη που μας δίνει την ευκαιρία να το ζήσουμε μέσα, γιατί θα είμαστε κι εμείς εκεί σε πολύ ενεργό ρόλο. Δεν θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες όμως, θα έρθετε να το δείτε. Και καλό, και περιμένω την ευτυχία τη Μελεσανάκη εδώ στο στούντιο μία από τις επόμενες Πέμπτες, γιατί δεν έχουμε πολλές όπως καταλαβαίνετε, έρχεται η εκδήλωση, να σας τα επικοινωνήσουμε όλα, να τα πούμε όλα. Είμαστε αλήθεια πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και σας περιμένουμε όλους με πολύ πολύ μεγάλη αγκαλιά, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα την αγκαλιάσετε αυτή την εκδήλωση και θα σας αρέσει πάρα πολύ.
Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις που είχα να κάνω. Νομίζω το ξέρετε και λίγο πολύ. Σας τα έχει πει ο Δημήτρης. Αλλά εγώ νομίζω σήμερα ότι έκανα την grande ανακοίνωση. Και φυσικά θα το πω και θα το ξαναπώ. Γιατί είναι δυνατό. Είναι πολύ δυνατό. Λοιπόν, αυτά. Και για να πάει καλά, πάμε να ακούσουμε τώρα και έτσι Ζαχαρία Μελισσανάκη και να συνεχίσουμε πολύ πολύ όμορφα τη μουσική μας. Να στείλω και μια καλησπέρα να μου στέλνετε μηνύματα στη Σοφία. Γεια σου Σοφάκη, να σε καλά πάνω, σε ευχαριστώ που συντονίστηκες. Αν θέλεις και έχεις κάποια αφιέρωση να μας πεις, να ακούσουμε και νησιώτικα παραδοσιακά, οτιδήποτε θέλεις να ακούσουμε, μπορείς να μου στείλεις φυσικά να μου πεις. Πάμε, συνεχίζουμε μουσική και επιστρέφω μέσα μετά. Είμαι συγκινημένος τώρα, καταλαβαίνετε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πάντα συντονισμένοι στα χτινοχαριδέματα και στο κρυβδί FM 87,5. Καλησπέρα λέει και καλή επιτυχία στο Νόφι που παίζει σήμερα στη Γαλλία με την Μπεν. Ναι, κύριε Γιώργο, το είπαμε και πιο πριν, εννοείται καλή επιτυχία στο Νόφι μας. Έτσι, και θέλω αυτή τη στιγμή να σας πω ότι θέλω να στηρίζετε γενικότερα τον Νόφι όλοι. Και βέβαια είμαι 100% σίγουρος ότι τον στηρίζετε. 2-15-22-159 για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε, για οτιδήποτε θέλετε να ακούσετε. Και ευθύς αμέσως τώρα θα πάμε να ακούσουμε την επόμενη μουσική επιλογή.

Να στείλουμε βέβαια και την καλησπέρα μας στην Ευγενία που μας ακούει στο Ηράκλειο. Γεια σου Ευγενία, να σε πάντα καλά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχεται η αφιέρωση η δική σου, καθώς σου αφιερώνει η αδερφή σου η Σοφία, τις κοπελές από Κουνάλι. Έρχεται σε... όχι, ευθύς αμέσως και θα πάμε στις διαφημίσεις με αυτό.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
8: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
9: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
8: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
12: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
14: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
13: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
14: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
13: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
15: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
16: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
15: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
16: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
15: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
17: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
16: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
3: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM 87,5, πάντα συντονισμένη εδώ στα αχτινοχαϊδέματα τα απογευματινοβραδινά. Ναι, τα κατάφερα και το είπα. Να και με παίρνουν και τηλέφωνα. Θα μου δώσετε ένα λεπτό, θα ακούσετε λίγο εφιανό μέχρι να απαντήσω την κλίση.

Και τι σας έλεγα, ναι, για τα απογευματινοβραδινά αχνοχαιρέματα που κατάφερα να τα πω σωστά. Λοιπόν, 2-10-5-1-22-159 θα πάρετε τηλέφωνο όπως έκανε μόλις ο κύριος Θοδωρής ο Σεβδάς. Γεια σας κύριο Θοδωρή, να είστε πάντα καλά με υγεία και πολλές όμορφες φωτογραφίες, έτσι να αποτυπώνετε με το φωτογραφικό σας φακό κάθε ιδιαίτερες και σημαντικές στιγμές. Φυσικά θα ακούσουμε ξυλούρι σε πολύ πολύ λίγο. Και τι σας έλεγα τώρα, 2-10-5-1-22-159 αχτινοχαϊδέματα σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok. Είμαστε παντού. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε να μας πείτε τι θέλετε να ακούσετε, πού θέλετε να το αφιερώσετε και φυσικά να μας παραπονεθείτε. Ναι, γιατί όχι, δεχόμαστε και παράπονα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Επίσης, να σας πω ότι ο Δημήτρης σήμερα έχει ενηλυμένες υποχρεώσεις, γι' αυτό δεν είναι κοντά μας. Δεν ξέρω αν θα το βγάλει ο δρόμος του. Εγώ του στέλνω σήματα, τον περιμένω, φεύγει πάντα. Είναι και δική του εκπομπή αυτή, άλλωστε. Να πάμε λίγο και στα έτσι τα ομαδικά, γιατί ο κύριος Γιώργος Μπερναράκης έστειλε καλή επιτυχία βέβαια στην Όφη, αλλά δεν έστειλε μόνο στην Όφη. Είπαμε να ευχηθούμε και καλή επιτυχία και στο Παναθηναϊκό που παίζει με την Μπόρατς, αν τη λέω σωστά, και στον Ολυμπιακό που παίζει με τη Μαρσέιγ. Έτσι, καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες λοιπόν. Πάμε δυνατά. Συντονιστείτε τώρα εσείς οι ποδοσφαιρόφιλοι, θα συντονιστείτε το βραδάκι. Δεν πειράζει, πρωτού ξεκινήσετε να βλέπετε τους αγώνες, συντονιστείτε στα τεχνοχαϊδέματα. Εδώ να ακούσουμε μουσικούλα, να πούμε κάνουμε παρεούλα. Και μετά θα σας δώσω το ελεύθερο να κάνετε ό,τι θέλετε.

Βέβαια, φυσικά μου λοιπόν τώρα σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι έλαβα μήνυμα από τον υποστηρικτή αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλος, φυσικά από το Βουριαλάκι μας και την Κάλια την Αντωνού. Να χαίρεσαι το παιδάκι σου, Κάλια, να το καμαρώνεις ό,τι επιθυμείς με υγεία, με πολύ πολύ υγεία. Και θέλω, αφού θα σας υπενθυμίσω ότι ό,τι και αν λιγουρευτήκατε από τη Μάνα Κρήτη, στο Βουριαλάκι θέλω να πάτε και να το πάρετε σπίτι. Ποικιλία σε τυροκομικά για όλα τα γούστα. Οτιδήποτε θέλετε να γευτείτε, είναι ο δρόμος εκεί. John Kennedy 156 στο Περιστέρι, στο Βουριαλάκι μας. Γιατί, να και άλλο τηλεφωνάκι, εγώ τώρα φταίω γιατί το δίνω, τώρα θα με περιμένετε 2 λεπτά. Και ξαναλέω, θέλω να πάτε να αγοράσετε, να προμηθευτείτε από καλιτσούνια, από λιχναράκια, από ξεροτίγανα, γιατί αν έχετε γάμο και ετοιμάζεστε είναι πολύ καλή ευκαιρία. Μην πάρετε τώρα για το γάμο αύριο, θέλει για γάμους που να έχουν λίγο χρόνο να σας ετοιμάσουν, να σας τα παραγγείλουν τα παιδιά. Κρασί, ρακί, όλα μα όλα τα καλά, John Kennedy 156 στο Περιστέρι. Και επίσης δεν θέλω να ξεχνάτε να τους ακολουθείτε, να ακολουθείτε και το Βουριαλάκι μέσα από το Instagram, το Facebook, Instagram και TikTok. Και αν είστε τώρα λάτρεις του τηλεφώνου και θέλετε να κάνετε τις παραγγελίες σας τηλεφωνικά, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 213-090-47-98 να κάνετε την παραγγελία σας και η Κάλια, είμαι σίγουρος ότι θα στείλει τον Δημήτρη για να σας τα φέρει έξω ακριβώς από την πόρτα σας. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Και τώρα, αφού έστειλε και μήνυμα ο υποστηρικτής, έτσι η Κάλια θέλει να αφιερώσει σταυρουλάκι, κάποιο συγκεκριμένο, Κάλια, θες να μου πεις, ή οποιοδήποτε το αφήνει σε μένα, στον Δημήτρη μας. Φυσικά και θα το αφιερώσουμε, Κάλια, εννοείται σαν να έγινε.

Εδώ είμαστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στο Greedy FM 87,5 και στα αχτινοχαϊδέματα. Ακούσαμε Νίκο Ξυλούρη για τον Θοδωρή το Σεντά. Έτσι και θέλω να συνεχίσετε να παίρνετε. Έχουμε ακόμα ο Ρίτσα μέχρι να σας αποχαιρετήσουμε. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε να τα πούμε όλα, να τα μιλήσουμε για όλα, να ακούσουμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Λοιπόν, την αγάπη μου θα στείλω στην κυρία Σοφία, έτσι, την αγάπη μου, πολλά πολλά φιλιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Σοφία που καλέσατε ακόμα μία φορά και σας περιμένουμε όλες τις φορές να είστε εδώ στο πλάι μας, να σας ακούμε. Λοιπόν, η κυρία Σοφία μας έδωσε συγχαρητήρια και θα ευχαριστούμε πολύ για αυτό το πολύ όμορφο αφιέρωμα που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Νοεμβρίου με τον Σύλλογο Κριτών Ανθούσας Γέρα Καπαλίνης, όπως είπα και πριν. Αφιέρωμα 1000 κομμάτια την καρδιά για τον Ζαχαρία Μελεσανάκη και μου είπε ότι πέραν από ένα σπουδαίος καλλιτέχνης όπως ήταν ο Ζαχαρίας Μελεσανάκης, ήταν σπουδαίος και ως άνθρωπος και μου έδωσε και παράδειγμα. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που πάρετε κι εσείς τηλέφωνο να μοιραστείτε τις δικές σας ιστορίες. Να μας πείτε τι γνωρίζετε, τι τον ξεχώρισε για εσάς, ό,τι αισθάνεστε και θέλετε να πείτε φυσικά.

Και επί τη ευκαιρία θα πιαστώ από αυτό, έτσι και να σας υπενθυμίσω, όπως σας είπα, να βάλετε save the date, να κάνετε υπενθύμηση στο κινητό, να το γράψετε το ημερολόγιο, Κυριακή 8 Νοεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους σας. Σας περιμένουμε να απολαύσετε και να απολαύσουμε μαζί αυτό το πολύ πολύ όμορφο αφιέρωμα που σας ετοιμάζουμε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κριτών Ανθούσας Γέρακα Παλίνης. Πραγματικά βάλτε το σαν υπενθύμηση, αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσετε. Έχει πέσει πολύ μελέτη, έχω να σας πω εγώ. Θα δείτε πάρα πολύ όμορφα πράγματα, πάρα πολύ όμορφο αφιέρωμα. Δεν ξεχνάμε, ξαναλέω, Κυριακή 8 Νοέμβρη, μεγάλη γιορτή, έτσι, αφιέρωμα στον Ζαχαρία Μελεσανάκη. 1000 κομμάτια την καρδιά και σας περιμένουμε όλους.

Γεια σου Μαρία μου, να σε πάντα καλά. Λοιπόν, αγαπημένη Μαρία Καρασταμάτη, την απολαμβάνετε κάθε Τετάρτη εδώ στο Greedy FM 87,5 με τις αθηβολές της. Και μου έγραψε μόλις μήνυμα, γιατί ο σύλλογος κριτών ακούω, βάλε ένα μελεσανό τώρα, εννοείται θα βάλω, γιατί ο μελεσανός είναι από τους πιο χαρακτηριστικές λύρες των αστερουσίων, αν όχι πιο χαρακτηριστική. Πάμε λίγο. Άκουσα τώρα τα αστερούσια και κάτι με έπιασε. Φέβαια Μαρία, να είσαι πάντα καλά. Εννοείται. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με κυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
0: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.

0: Τζι. Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
1: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
0: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
1: Σπήλιο μου το λένε.
0: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
1: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
0: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.

0: Επιστροφή πάντα λοιπόν στα χτενοχαϊδέματα και στη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, στο Κρήτη FM 87,5. Έλα, καλησπέρα σου.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά, εσύ πού είσαι?
1: Εγώ βρίσκομαι στο Βουργελάκι μαζί με την σύζυγό, σας ακούμε, περνάμε υπέροχα.
0: Ωραία.
1: Να ζητήσω συγγνώμη για σήμερα που δεν βρίσκομαι μαζί σας. Έχω πει ότι θα το συνηθίσετε λίγο φέτος. Ωστόσο, ακούμε την εκπομπή. Είμαι πολύ χαρούμενος για όλα αυτά που έχεις πει και κυρίως είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για το ότι μαζί με, σε συνεργασία με την Ένωση Κριτών, με το Σύλλογο Κριτών Γερακανθούσας και Παλίνης και με την ευτυχία τη Μελισσανάκη, την καλή μας φίλη και αδερφή, που είχε αυτή την όρεξη και την τρέλα να πίνει στη δική μας και να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα στο Ζαχάρη Μελισσανάκη.
0: Και θέλω το λόγο σου γι' αυτό.
1: Ο λόγος μου, κοίτα, όταν έφερα χθες και στη δημοσίευση που έκανα, στην κοινοποίηση αυτής της εκδήλωσης, και είπα ότι ο Ζαχαρίας ο Μελισσανάκης, είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα μέσα στο σπίτι μας, γιατί φρόντισε ο ίδιος μας ο πατέρας να μας τον μεταδώσει. Γιατί και εκείνοι φύγανε μικροί από την Κρήτη μαζί με τη μάνα μας, είχαν πάντα τη μουσική ως αποκούμπι και πάνω σε αυτό ακουμπήσανε και σε εμάς. Και μας έμαθαν να τον αναγνωρίζουμε και να τον αγαπάμε. Ένα αρχή για μένα σε πολλά πράγματα μουσικά είναι ο Μελισσανός, άσχετα το ότι δεν συνεπάγεται στους πρωτομάστορες και στους δασκάλους. Είναι ένα κεφάλαιο προσωπικά για μένα και είμαι πολύ χαρούμενος να τον τιμήσουμε. Οι συντελεστές της εκδήλωσης είναι, νομίζω, έχουν δώσει τα δείγματά τους. Ο Πέτρος Σαριδάκης και ο Γιάννης Μελισσανάκης είναι δύο άνθρωποι, δύο καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα τόσο στην περιοχή των Αστερουσίων και
0: ευρύτερα,
1: κυρίως ο Πέτρος. Και είμαι πολύ περήφανος που θα γίνει αυτή η μεγάλη εκδήλωση. Και

0: Απ' όλα είμαι περήφανος που περνάμε μια πολύ δύσκολη, χαρούμενη περίοδος στα εργασιακά και εσύ με την ευτυχία τη Μελισσανάκη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κρητών είστε εκεί και τρέχετε αυτή την εκδήλωση. Είμαι πολύ περήφανος. Είπες το κόσμο θα κατέβει στην Κρήτη Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, όχι, δεν το είπα αυτό.
0: Να το πούμε γι' αυτό εδώ πέρα.
1: Εντάξει, γιατί ετοιμάζουμε, έρχονται πολύ, πολύ όμορφα πράγματα. Δεν τους δίνω πολλά για να τους καλούν να έρθουν, να το δουν, κατάλαβες.
0: Και το καταλαβαίνω και είναι απόλυτο. Αλλά να ξέρετε όλοι εσείς που θα έρθετε στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, να ευχαριστήσουμε και το Δήμο Παλίνης για την υποστήριξη. Θέλω να το πω αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια. Ναι, εσείς η ευτυχία θα έρθει τις επόμενες Πέμπτες. Ή την επόμενη Πέμπτη, την παρεπόμενη, θα την έχουμε εδώ. Οπότε θα τα ξαναπεί. Θα τα πει όλα. Όλα, εννοείται.
0: Αυτά έχω να πω εγώ. Είμαστε χαρούμενοι που κάνουμε μια τέτοια εκδήλωση. Προηγήθηκε ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Μεσοχωριού που έκανε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στο Κηποθέατρο, στο Ηράκλειο. Να το πούμε και αυτό, δηλαδή ότι είχε ξανατιμηθεί στα χρόνια του Ζαχαρίου ο Μελισσανάκης με μια πληθώρα καλλιτεχνών καταξιωμένων και αυτό πρέπει να το δώσουμε. Μπράβο στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Μεσοχωριού και την τότε πρόεδρο τη Χρυσούλα την Παπαδάκη. Ένα τεράστιο μπράβο. Ήρθε η ώρα αυτή η εκδήλωση να γίνει και στην Αθήνα και έπρεπε να γίνει και είμαστε περήφανοι ως Μεσοχωριανοί και ως άνθρωποι που αγαπάνε τη μουσική που θα στηρίξουν αυτό το αφιέρωμα.
1: Ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη, θα πω εγώ. Και είμαστε, είσαι και εσύ, δεν θέλω να, είσαι και εσύ μέρος όλου αυτού.
0: Θέλω ο κόσμος να ξέρει την αλήθεια. Εγώ έχω δουλέψει πολύ λίγο για αυτή την εκδήλωση και θα σας ευχαριστώ και εσένα και την ευτυχία και το Διοικητικό Συμβούλιο που είστε αρρωγοί στο να πάει μπροστά.
1: Είμαστε όλοι μαζί, σε αυτό σας περιμένουμε όλους. Όλους,
0: λοιπόν,
1: να το δούμε.
0: Σε άλλα νέα τώρα, έχουμε λίγο χρόνο για μένα, ε.
1: Έχουμε, άντε.
0: Επειδή λοιπόν οι επιχειρηματίες της δικιάς μου της καρδιάς είμαστε εδώ πέρα στο Βουργιαλάκι, θέλω να σας πω ότι έχετε ένα πολύ δυνατό δίμηνο γιατί μπαίνουν και οι γιορτές και θα σας δώσω από εδώ και πέρα την κυρία Αντωνού για να σας πει τι σας περιμένει αυτή την εβδομάδα.
1: Έλα κυρία Αντωνού.
2: Γεια σας κύριε Βεργάκη.
1: Γεια σας, χαίρετε, καλώς ήρθατε.
2: Καλό για μένα, να ξέρεις, καλώς σας βρήκα.
1: Για πες μας τι ετοιμάζετε.
2: Κοίταξε να δεις, επειδή η ιστορία τώρα τελευταία μας δείχνει ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση γενικά τα κρατικά προϊόντα, αλλά ένα παραπάνω, ειδικά τις ημέρες των εορτών, έχουν τα καλυτσούνια, τα πιταράκια, καλά εννοείται λιχναράκια, ανεβατά, αν και εμείς οι κρατικοί ξέρουμε ότι τα προτιμάμε περισσότερο το Πάσχα, αλλά εδώ στην Αθήνα έχουν την τιμητική τους και τα Χριστούγεννα.
1: Βέβαια.
2: Οπότε έχουμε φροντίσει με καινούργιο εξοπλισμό τον οποίο σήμερα τον εγκαταστήσαμε και τον γεμίσαμε.
1: Τα είπα κιόλας, αλλά πες τα, δώστα, δώστα.
2: Ναι, ναι, έχουν ανέβει σχετικά stories στις σελίδες μας που μπορούν να μπουν να τα δουν όλα. Είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Σε έτσι. Οτιδήποτε μπαίνει σε κατάψυξη και ψήνεται σε φούρνο ή σε τηγάνι. Με μια πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σε πιταράκια, σε πίτες, σε λιχναράκια, σε καλυτσούνια γενικότερα, σε ανεβατά, είτε γλυκά είτε ξινά, μπουρέκια, σπανακοτυρόπιτες, τα πάντα. Έχουμε πάρα πολλούς κωδικούς φέτος, περισσότερους από κάθε άλλη χρονιά.
1: Τέλεια. Τέλεια. Σπεύστε λοιπόν Τζον Κέντι 156 στο Περιστέρι, στο Βουργιαλάκι
2: ακριβώς,
1: μας.
2: Ακριβώς και εννοείται για μεγάλες παραγγελίες να προηγηθεί μια τηλεφωνική επικοινωνία, να γίνει μια παραγγελία στο 213-0-90-47-98, έτσι 2-3 μέρες νωρίτερα. Και αυτά, όλα θα πάνε καλά.
1: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ Κάλια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη εκεί, δώστε παπάμε δυνατά και είμαι σίγουρος ότι και αυτό το εγχείρημα θα το αγκαλιάσει ο κόσμος όπως έχει αγκαλιάσει όλα τα υπόλοιπα πράγματα μακάρι. Που κάνετε, γιατί το κάνετε με αγάπη, με μεράκι και αυτό ανταμείβεται. Να είστε
2: έτσι,
1: σίγουροι γι' αυτό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε και όλο τον κόσμο που μας στηρίζει και μας τιμάει κάθε χρόνο στις αγορές του, στο τραπέζι του και βάζει και εμάς μέσα στο σπίτι του και μας εμπιστεύεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Καλή σεζόν και καλή εκπομπή.
1: Καλή δύναμη, ευχαριστώ πολύ. Θέλει τίποτα ο αδερφός να πει ακόμα?
2: Για δες.
0: Μια τεράστια καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Σας αγαπάμε πολύ και σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε.
1: Ωραία. Και τώρα ευθύς αμέσως εμείς, Δημήτρη, μείνε στην γραμμή και θα σε κλείσω εγώ. Πάμε να ακούσουμε «Για σένα έχω γεννηθεί» από Μιχάλη Σταυρουλάκη, αφιερωμένο στο Δημήτρη μας από την Γκάλια φυσικά. Πάμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έφτασε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Πρωτού όμως πάμε να σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη τον Κονταξάκη. Γεια σας κύριε Γιάννη, καλή σεζόν λέει. Εύχομαι όλοι σας να είστε καλά και θέλει να ακούσει Κακουδόκοστα και να το αφιερώσει σε όλους όσους μας ακούν. Φιλιά σας, καλό βράδυ. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας κύριε Γιάννη, να είστε πάντα πάντα καλά. Εννοείται τελευταία μουσική επιλογή. Πάμε να ακούσουμε ό,τι ζητήσατε. Κακουδόκοστα τώρα για σας. Και επιστρέφω να σας αποχαιρετήσω.

Για πάμε, πάμε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε και για απόψε. Αυτό ήταν άλλη μία Πέμπτη. Έφτασε στο τέλος της για τα αχτινοχαϊδέματα. Πάντα μέσα από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, το Κρήτη FM 87,5. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας παρεάκι, στην ραδιοφωνική μας παρέα, να μιλήσουμε, να ακούσουμε πολύ μουσική, να επικοινωνήσουμε με κάποιο τρόπο. Την αγάπη μου στην Κρήτη απ' άκρη σ' άκρη, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Να Είναι Κόλλα που μας ακούτε μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Την αγάπη μας βέβαια παντού και στην μακρινή Αυστραλία μέσα από το ράδιο Γέφυρα που μας ακούτε, αλλά και στην Αυστρία και τη Γερμανία μέσα από την Deutsche Telekom. Σας ευχαριστώ για ακόμα ένα παρεάκι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Πάντα εδώ στις 7 Dan θα είμαστε και να κάνουμε την παρέα μας όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Ευχαριστούμε το βουργελάκι μας John Candy 156 στο Περιστέρι με τα γνήσια κρατικά παραδοσιακά του προϊόντα και φυσικά όλους εσάς. Μέχρι την επόμενη Πέμπτη, γεια σας και χαρά σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
7: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό, στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25, στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στους Τελιανού το σπίτι.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
10: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
11: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
12: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
11: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
13: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
12: Στο Βουργιαλάκι μου.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
14: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και

0: ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Στις 882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
1: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με κυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Και στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
6: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.

0: φέρνει την άνοιξη σπίτι μας.
1: Αναστάσεις Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
2: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
1: Με καλό κισαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
3: Στο ανέμο
1: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
0: Ναι.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-980.

0: σπίτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Ma come si parla a questo stadio?
1: Γεια σου, πάμε να κάνουμε. Γεια σου, πάμε να κάνουμε. Γεια σου, πάμε να κάνουμε. Γεια σου, πάμε να κάνουμε. Γεια σου, πάμε να κάνουμε. Γεια σου, πάμε να κάνουμε. Γεια σου, πάμε να κάνουμε. Γεια σου, πάμε να κάνουμε. Γεια σου, πάμε να κάνουμε. Γεια σου, πάμε να κάνουμε. Γεια σου, πάμε να κάνουμε. Γεια σου, πάμε να κάνουμε. Γεια σου, πάμε να κάνουμε. Γεια σου, πάμε να κάνουμε. Γεια σου, πάμε να κάνουμε. Γεια σου, πάμε να κάνουμε. Γεια σου, πάμε να κάνουμε. Γεια σου, πάμε να κάνουμε. Γεια σου, πάμε να κάνουμε. Γεια σου, πάμε να κάνουμ

0: εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
0: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
0: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
0: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
0: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
0: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
7: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210 5244 980.

0: Αναστάσης Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
1: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
0: Με καλό κισαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
1: Στο ανέμο.
0: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.

FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: στην Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.

0: Αναστάσης Μπούχλης. Αντώνης Κουράκης. Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό.
1: Κοίτα πως κάνω το σκληρό.
0: Με καλό κισαμίτικο κρασί, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, το πιλάφι του Μπαντούρη και τη γνωστή κριτική φιλοξενία μας.
1: Στο ανέμο.
0: Μπούχλης Κουράκης. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο βράδυ στον Ομαλό. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή